This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Δημήτρης Χορ, Μάρο Κοντή. Πες μου μια λέξη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Lady. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: πόρτα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες.
0: Έφαγες πόρτα, πόρτα, πόρτα, πόρτα. Έφαγες πόρτα.
1: Largo Glass, 1765.

αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Λάργο Road, Unit 1, Μισο Κρίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Λάργο Road, Μισο Κρίγο.

481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Χόρεψε στο ρυθμό μου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727

0: χόρεψε στο ρυθμό μου. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Ontario, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association.
2: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564 3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: 3,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, στο Κρήγορο.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Νέων. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου Θάλασσα Κώστας Βιγιάλης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Cosmer Road ή στο Τάπος Κρίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.cleaners και spa, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εδράτος. Σούπερ Μίξ της Φωνής των Ελλήνων. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
3: Πραγματικά.
2: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Αγινών.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rovins. Και από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα λαϊκά τραγούδια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Βασίλης Τερλέγκας.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: μαλάκα, δεν φοβάμαι. Γυναίκα μου.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με αξέχαστα τραγούδια. Ακρόπολη δεν σε ξεχνά. Τζίμις Μακούλης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρε με Λαχρινάκη. Από την Ιολούστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ. 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες. Με κοινό. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ. 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο.

εστιατόριο Κατερίνας Ταβέρνα Ιγκρίων. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival τη

0: Ήτανε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Του μικρού Βοριά. Μίκης Θεοδωράκης.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Τόλης Βοσκόπουλος. Πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονίνων που εκπέμπουμε από την ιδιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια». Μαρινέλα.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστορατ στο 861 Tosman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ινών.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Όλοι πάνε. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κεράμ τα μαλλιά. Γρηγόρης Μπηδικότσης.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι ζωή Φυτούση. Τα δάκρυα είναι καυτά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Tosimer Road ή στο Tapos Greece, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσε ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Στέλιος Καζατζίδης, α.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βόρεια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Είπα να σβήσω τα παλιά.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει.

Thank you.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρος, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γρηγόρης Μυθικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το κρυφό.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Η ζωή φύτους.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε η ζωή. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge. Και στη συνέχεια η Κέτι Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλαμα.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Βασίλης Τσιτσάνης, τα λιμάνια. Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλου στήριζε στη Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα

0: τα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Ήταν η Μέρι Λίντα. Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
1: Έφυγες

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Γεια μας. Κασόν, φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Πρεπινιάδη. Πληροφορίες κακές.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγγελών, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψέ με.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα. Για ένα τέτοιο. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα

Hair and Skin Care Treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

ώρα 6:30. Θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κομική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Έλα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: καλύτερο. Δεν είναι απλά μια εκπομπή, είναι πραγματικά ωραία συναντήση.
1: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Pokritzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω, Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Με ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο, Γιώργος Αιγύπτιος. Κλέφτες του έρωτα.

0: Μεσίνη.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κοντά μου, Γιώργος Καβουρίδης. Στην εκπομπή μας, Λαϊκά Τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Σταμάτης Κόκκουτας. Να χαταχώνες.

0: Ακούσατε μια παλιά επιτυχία από το Σταμάτικο από τα μάχατα χρόνια σου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αντώνης Καλογιάννης. Και που λες ευτυχία.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

Λίψα διαμάντι, Στράτος Διονύσιου. Μιλές αγάπη. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ονίνων που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούμε την εκπομπή μας «Λαϊκές επιτυχίες».

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μια φωτογραφία. Ερμηνεύουν Κώστας Μακεδόνας και Σοφία Βόσου. Ένα τραγούδι του Γιάννη Τζουανόπουλου.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Γιώργος Σαρής.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Condos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και στη συνέχεια, Βλαχάκι Στράτος Διονυσίου. Κράτησε με. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κωστής Χρήστου. Στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ελαφρολαϊκά τραγούδια. Γιώργος Δελάρας. Με κόψαν, με χώρισαν στα δύο.

0: This is WPSO 1500 New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
4: Κάποιες Κυριακές γράφτηκαν με δόση.
5: Άλλες με ανατροπές.
4: Άλλες με δάκρυα.
5: Άλλες με τριάμφους.
4: Όμως εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Εν αναμονή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Η ακτινογραφία των μέτρων στο επίκεντρο φορολογικές παρεμβάσεις και ενίσχυση του εισοδήματος για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση δίνουν τα συνδικάτα, κορυφώνονται αύριο οι συγκεντρώσεις εργαζομένων. Φρίκη στον Μαραθώνα, στο υπόγειο του σπιτιού της, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βιντεοπαιχνίδι η πολιτική καμπάνια των θέσεων και των δράσεων Τραμπ και μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου. Τα σχόλια και οι αντιδράσεις. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα αφορά, όπως τονίζει το Μέγαρο Μαξίμου, το σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον κυβερνητικό σχεδιασμό όχι μόνο για τους επόμενους μήνες, αλλά και για την επόμενη τετραετία, με άξονα την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030. Μίλτο Σακελάρη, τα μέτρα έχουν κλειδώσει. Τι λένε οι πληροφορίες σου?
1: Θα εξηγεί Χρύσα μέτρο-μέτρο, μήνα-μήνα ο Πρωθυπουργός με την κοστολόγηση μαζί, τα όσα θα ανακοινώσει αύριο από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου θα μιλήσει για τον οικονομικό προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2027, που θα περιλαμβάνει φόρο ελαφρύνσης για όλους. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, να φτάσει το μέρισμα της ανάπτυξης σε όλους τους πολίτες. Θα βρεθούν στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά. Θα δούμε μέτρα και για τους δημόσιους, όπως επίσης και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει και το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030, για το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, την επόμενη τετραετία, εφόσον φυσικά λάβει εντολή από τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, Χρύσα.
0: Περιμένουμε
1: σίγουρα περισσότερα αύριο.
0: Όλα τα χαρτιά δεν έχουν ανοίξει, Μίλτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται σίγουρα να κρατά έναν άσωστο μανίκι για την αυριανή ομιλία, με μία ή και περισσότερες εξαγγελίες έκπληξη που παραμένουν μέχρι στιγμής επτασφράγιστο μυστικό. Ποιους μπορεί να αφορούν, γνωρίζουμε?
1: Νομίζω πως θα δούμε αρκετές εκπλήξεις από τον κύριο Μητσοτάκη, σίγουρα μέτρα τα οποία δεν έχουν διαρρεύσει. Στο επίκεντρο, εκτός από τους συνταξιούχους, οι οποίοι θα ενισχυθούν και φέτος από την κυβέρνηση, θα βρεθούν και οι αγρότες. Θα ακούσουμε μέτρα και για τις οικογένειες με παιδιά, για τους πολίτεκνους και τους τρίτεκνους. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Ο οποίος σε λίγη ώρα από τώρα, και με αυτό κλείνω, Χρύσα, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπως επίσης ένα δημοτικό σχολείο αλλά και ένα κολυμβητικό κέντρο το οποίο ανακαινίζεται. Ο στόχος είναι τα έργα να βελτιώνουν διαρκώς την καθημερινότητα των πολιτών, Χρύσα.
0: Στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και θα αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, όπως τουλάχιστον διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες Ραλού Αλεξοπούλου, θα περιλαμβάνει φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις.
2: Ο βασικός στόχος είναι να περιλαμβάνει όλους. Είτε αυτό είναι μια κοινωνική ομάδα, είτε μια επαγγελματική ομάδα. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι μιλάμε για ένα σχέδιο τετραετίας, το οποίο είναι σαφές, υλοποιήσιμο και δομημένο. Τώρα, τι περιμένουμε να ακούσουμε, δεδομένου ότι θα υπάρξουν σίγουρα εκπλήξεις, κάτι που έχει γίνει και στα προηγούμενα χρόνια από τον Πρωθυπουργό. Μέτρα τα οποία δεν είχαμε ξανακούσει, τουλάχιστον οι γραφτοί. Περιμένουμε φοροελαφρύνσεις, ειδικά στο κομμάτι των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και που σχετίζονται με τομείς που δεν είχαν ακουστεί στην προηγούμενη ΔΕΘ, δεδομένου ότι είχαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε ανακοινωθεί πέρυσι, με μείωση προκαταβολής, με αλλαγές στο μοντέλο φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος για τους επαγγελματίες και με διορθωτικές κινήσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση λοιπόν.
0: Παντός η φοροελαφρύνση είναι η μία πλευρά του νομίσματος ραλού, η άλλη είναι η καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η ακρίβεια επιμένει, ο πληθωρισμός παραμένει ψηλά. Γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι πρέπει να ενισχυθεί το καθαρό εισόδημα.
2: Έγινε προσπάθεια και πέρσι. Φέτος λοιπόν αυτό που περιμένουμε είναι για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, να υπάρχει μια αύξηση σε αυτή τη μόνιμη οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και καταβάλλεται στο τέλος Νοεμβρίου, είναι στα 300 ευρώ φέτος, ενδεχομένως από φέτος να δούμε το ποσό αυτό να είναι υψηλότερο, σε συνδυασμό βέβαια και με την αύξηση του 2027 που θα αφορά όλους τους συνταξιούχους, καθώς καταργείται και η προσωπική διαφορά, όπως επίσης και το γεγονός ότι θα έχουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται για όσους λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.460 ευρώ. Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, αν όχι και στο δημόσιο, ενδεχομένως να δούνε κάποιες περαιτέρω ενισχύσεις στο εισόδημά τους, αρχής γενομένης από την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ. Η εφαρμογή του θα είναι από 1η Απρίλη του 2027. Ενώ, και στο κομμάτι της στέγασης επίσης, θα ακούσουμε για κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακίνητο όσοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με χαμηλότοκα δάνεια και βέβαια όλη η στεγαστική πολιτική η οποία θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί είχαμε και την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική μέχρι πάνω μετά το 2026.
0: Ευχαριστούμε πολύ Ραλού. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, να τον ακούσουμε.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
0: Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι τα τρία ταμεία που θα το διαδεχθούν μπορούν να διεκδικήσουν τα ίδια ποσά. Σε συνέντευξη που έδωσαν οι κύριοι Παπασταύρου, Παπαθανάσης και Κοστέλο, κάνοντας την αποτίμηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίστηκε Μαρίνα Δεμερτζιάν ότι η Ελλάδα έχει λάβει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Να θυμίσουμε, Χρύσα, ότι η Ελλάδα έλαβε τη μερίδα του Λέοντος του Ταμείου Ανάκαμψης, το 32% των συνολικών πόρων του Ταμείου, που μεταφράζεται σε 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά έχει εισπράξει κάτι παραπάνω από 24 δισεκατομμύρια, ενώ εκκρεμούν περίπου 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ είχαμε μια σημαντική δήλωση του Ντέκλαν Κοστέλο, του Γενικού Διευθυντή Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος πως στην τελική αξιολόγηση είναι αισιόδοξος ότι θα μπορέσει η χώρα να απορροφήσει όλα αυτά τα χρήματα.
0: Ευχαριστούμε, έχουμε δηλώσεις.
5: To date, Greece has received just over 24 billion euros. There's just over 11 billion euros left to disperse, which is still 5% of GDP. I am very, very confident that when we come to make the final assessment, I would be very hopeful that Greece would be able to receive, you know, all of the funding.
6: Η Ευρώπη τώρα έχει το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο η Ελλάδα ήταν η τέταρτη, πέμπτη χώρα το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε, έχει το Ταμείο Παθρακοποίησης, έχει τη ρήτρα διαφυγής, οπότε με την Μαριλάνη Τσουκούλη και τον Νίκο τον Τζάφο, όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ένα μεγαλύτερο συνολικά ποσό για τα επόμενα 2-3 χρόνια ή ανάλογο του 5,9 για να κάνει παραπάνω μεταρρυθμίσεις.
7: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στη φάση του να ολοκληρώσουμε τις διοικητικές πράξεις έτσι ώστε να ετηθούμε στο ένατο αίτημα πληρωμής. Αυτό το οποίο άφησε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη όπου περιοδεύει, τονίζοντας ότι και οι δύο έχουν κριθεί από τους πολίτες. Με σύνθημα την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε, Λίνα Μπεθάνη, ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία.
8: Ναι, μετά την τιμητική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, που όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι και το συγκριτικό του πλεονέκτημα, όπως αναφέρουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Πλατεία Ελευθερίας χθες βράδυ τόνισε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κριθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Δεν χρειάζεται, είπε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους εμεσίες. Απάντησε στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ. Τρίτο μισθό, 13η σύνταξη και επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης. Επίκεντρο το δημογραφικό και σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου, αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ από το 2023.
0: Σε ευχαριστούμε. Δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη.
9: Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει οριστική λύση, δίκαιη λύση, με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη και στην ομολογία των δικαστηρίων. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και 5 μεγάλα αστικά κέντρα. Ό,τι σχεδιάζει οριζόντια, λόγω της γεωγραφίας, αποτυγχάνει. Όλα θα σχεδιάζονται περιφερειακά, με στόχο να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.
0: Για πολιτική απάτη κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Μίλτο, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για παλινοδίες και μη κοστολογημένες προτάσεις της Ελλάς.
1: Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε εκ νέου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Μάλιστα, προανήγγειλαν από την Ελλάς πως θα καταθέσουν το πρόγραμμα παρουσίας του Αλέξη Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, έντονη ήταν η αντίδραση από την κυβέρνηση διαστόματος του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων, όπως θα δούμε και σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τονίζει πως αυτό είναι το νέο κόλπο εξαπάτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Άλλα είπε στην ομιλία του, άλλα έστειλε ως εξειδίκευση του επιτελείου του και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ο πήχης που έχει θέσει η κοινωνία δεν είναι τόσο χαμηλός, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και ακόμη περισσότερα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση. Και κλείνει με αυτό, κλείνει με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσο πιο δύσκολη είναι η καιρή, τόσο περισσότερο απαιτούνται σοβαρές και κοστολογημένες λύσεις, όπως θα ακούσουμε το Σάββατο στα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Γυρίζουμε προς το παρόν σελίδα. Στο θρίλερ με την εξαφανισμένη γυναίκα για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα. Τα οστά της βρέθηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού μέσα σε μια νάιλον σακούλα. Οι αρχές είχαν οργώσει κυριολεκτικά τον κήπο του σπιτιού μετά τη δήλωση της κόρης της ότι την έθαψε όταν πέθανε προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη.
10: Η Μία μέρα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στον εντοπισμό της ορού της ηλικιωμένης. Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τα οστά και στη συνέχεια να γίνει ταυτοποίηση.
11: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
10: Λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο ο εγγονός όσο και η κόρη της 90χρονης μίλησαν στο Ερτ News.
12: Εγώ δεν έχω καμία ανάμεση. Η μητέρα μου πάντα ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
13: Τι του είχε τακτοποιήσει, την είχε τακτοποιήσει, τέλος πάντων.
12: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους. Η κατάστασή της δεν είναι καλή, καταπίστα τελευταία 2-3 χρόνια και δεν είναι. Δεν μπορεί.
13: Εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Δεν βλεπόμασταν, όχι συνέχεια. Εγώ έλειπα, όπως σας είπα. Ήμουν ασταθή καλά. Με τον πατέρα μου κλπ. Πήγαινε και για δουλειές.
14: Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω που είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία. Είναι προσωπικά θέματα αυτά.
10: Αφορμή για να ξεδιληχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κόρη και εγγονός αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.
15: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
10: Από τον ΕΦΚΑ οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
16: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Με 10 χρόνια εδώ πέρα δεν είχα δει ποτέ.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης σχηματίζεται δικογραφία. Μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
0: Η καταγγελία της εγγονής οδήγησε στην αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Η γυναίκα πέθανε πριν από 10 χρόνια και σήμερα θα ήταν περίπου 95 ετών. Αδήλωτος ο θάνατός της, Ηλία Κούκο. Ακούσαμε, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχυρίστηκε ότι την είχε θάψει στον κήπο, συνέχισε να εισπράττει κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα.
17: Όπως προέκυψε και από τα τραπεζικά αρχεία μετά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί, ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν ενεργός μέχρι και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι και τον Αύγουστο του 2026. Τώρα η υπόθεση με τη σημερινή τροπή που πήρε, δηλαδή εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης, κλήθηκε ανθρωπολόγος εδώ με εντολή εισαγγελέα, προκειμένου να γίνει μια πρώτη εκτίμηση. Έχουν προσαχθεί οι 68χρονη αλλά και ο υιός της στο αστυνομικό τμήμα, αρχικώς με την σχηματιστήσα ποινική δικογραφία για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού σε πρώτο χρόνο. Τώρα, οι αστυνομικοί περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια των εξετάσεων, από τα εργαστήρια, από τα εγκληματολογικά, στα οστά, προκειμένου να διαπιστώσουν δύο κρίσιμα, να απαντήσουν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, εννοώ χρονικά, πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Και δεύτερον, αν μπορούν να εντοπίσουν στοιχεία τα οποία θα τους οδηγούν απαντήσουν στο ερώτημα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι, δεν υπάρχει προς ώρας κάποια τέτοια ένδειξη, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται.
17: Προφανώς και δεν αποκλείεται τίποτα. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις των εξετάσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αυτό περιμένουν και οι αστυνομικές αρχές. Επίσης, θα σχηματιστεί δικογραφία σε δεύτερο χρόνο για απάτη εις βάρος του δημοσίου. Αυτό θα σχηματιστεί δικογραφία μόλις επαναλαμβάνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προσδιορίσουν το χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, όπου εκεί θα προσδιοριστεί και το ποσό που θα προκύψει, που θα είναι η απάτη εις βάρος του δημοσίου. Περιμένουμε να δούμε εντός της ημέρας αν η προσαγωγή των δύο ατόμων, δηλαδή της 68χρονης αλλά και του ιού της, θα μετατραπεί κατά πάσα πιθανότητα σε σύλληψη. Ενώ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, εδώ και περίπου δύο εβδομάδες που έγινε η καταγγελία της κόρης της 68χρονης. Έγινε η καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει 10 χρόνια να μιλήσει με την γιαγιά της. Έκτοτε
0: κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Είστε εκεί από το πρωί, Ηλία. Σας έχει γίνει κάποια περιγραφή του χώρου στον οποίο βρέθηκαν τα οστά τα οποία ήταν τυλιγμένα με νάιλον? Αυτός ο υπόγειος χώρος στο σπίτι ενδεχομένως να την είχε θάψει όντως στον κήπο και στη συνέχεια να την ξέθαψε και να την μετέφεραν εκεί.
17: Ουσιαστικά πρόκειται για έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Φαίνεται ότι η 68χρονη είναι σε κάποια σύγχυση, καθώς εχθές ουσιαστικά έγινε σκαφή σε όλο τον... σε όλη την αυλή και τον κήπο της κατοικίας εδώ και δεν εντοπίστηκε κάτι.
0: Βλέπουμε εμείς
17: και σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα ένα σενάριο βασικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι αυτό, Χρυσά, ότι δηλαδή την είχε θάψει στην αυλή, στον κήπο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα την ξέθαψε και μετέφερε τα οστά της στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού.
0: Θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση, θα το παρακολουθούμε. Ηλία Κούκου, ευχαριστούμε πολύ. Στην άλλη μεγάλη υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, ο 43χρονος και η 38χρονη βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε του μωρού, θα απολογηθούν την Τρίτη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δεν έχει δοθεί απάντηση στα δύο ερωτήματα που καίνε: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ανά Νικολάου, τι νέο έχεις από τα δικαστήρια?
18: Το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 43χρονος, η 38χρονος και ο 26χρονος, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους και έπειτα παραπέμφθηκαν στην ανακρίτρια, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Και έτσι το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη στην 38χρονη και στον 43χρονο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατηγορούνται επίσης και για παράνομη πληροφορία και παράνομη πλοχρησία. Στον 26χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει και έχει συμπληρώσει τα 12 έτη. Και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών και της ψευδούς κατάθεσης. Πάντως, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τόσο οι 38χρονοι όσο και ο 46χρονος επιμένουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια και μάλιστα προτίθεται να διορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να ενισχύει τις στρατηγικές της συμμαχίες χωρίς εκπτώσεις, επαναβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών από το βήμα του Economist. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ταυτόχρονα διαμηνύει ότι η Αθήνα θέλει καλές σχέσεις γειτονίας, διευκρινίζοντας ωστόσο, Κατερίνα Φρύσα, ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση.
19: Καλώς σας μεσημέρι, Χρύσα. Να σας πω σε μια εφόλεστη συνέντευξή του για τα ελληνοτουρκικά στον οικονομικό ταχυδρόμο πριν από λίγη ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ως κορυφαίες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η ανάληψη πρωτοβουλειών που αλλάζει τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Μάλιστα, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο ότι η γεωγραφία είναι αυτή που καθορίζει τη διπλωματία και τα ήρεμα νερά σημαίνει δομημένο διάλογος. Ωστόσο, την ίδια στιγμή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έντονο διάβημα της χώρας μας προς την Άγκυρα πριν μερικά 24 ώρα για την ανακήρυξη από την Τουρκία δύο θαλάσσιων πάρκων τα οποία μπαίνουν και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, εκείνο μεταξύ της Ήμπρου και, συγγνώμη, μεταξύ της Αμοθράκης και της Ήμπρου και της Λίμνου. Και εκείνο που κυριολεκτικά αποκλείει το Καστελόριζο, ενώ έκανε λόγο ιδιαίτερο και στις συμμαχίες, στις στρατηγικές συμμαχίες που έχει η Ελλάδα με χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στο θέμα των διεθνών συμμαχιών της. Να σας πω επίσης, Χρύσα, ότι σήμερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ενώ χθες το βράδυ είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Και οι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες επισημαίνουν και τονίζουν τη σημασία και τους ανοιχτούς διάβολους, την αξία που έχουν αυτές οι στρατηγικές θέσεις που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
0: Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών.
20: Πάντοτε περιμένουμε τις αντιδράσεις. Και ιδιαιτέρως περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Εκείνο το οποίο νομίζω διακρίνει την πολιτική, τη διπλωματία μας, την εξωτερική πολιτική της τελευταίας τριετίας, είναι η ανάληψη πρωτοβουλίων. Για μας η παραμονή σε μια στάσιμη κατάσταση είναι πραγματική οπισθοδρόμηση. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες. Από την άλλη πλευρά, βάζουμε στο τραπέζι τα επιχειρήματά μας, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα δικαιώματά μας για έρευνα και εξόριξη, το δικαίωμά μας σε θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, τις διεθνείς μας συμμαχίες, την αμυντική μας θωράκιση. Άρα αναμένουμε τις αντιδράσεις.
0: Κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει σε διπλωματικό επίπεδο μετά από μεγάλο διάστημα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε νέες συναντήσεις, ενώ είχαμε και δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που δήλωσε ότι θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μαρία Σιώζου.
21: Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια επιθυμία του να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν ανόητο πόλεμο. Επανέλαβε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και με τους δύο ηγέτες, ενώ πρόσθεσε ότι ένα από τα βασικά εμπόδια για την ειρήνη είναι αυτό το μίσος και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχαμε δηλώσεις και από τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο να μεσολαβήσουν. Μάλιστα, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αύριο και μεθαύριο οι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μεταβούν σε Μόσχα και Κίεβο για συνομιλίες, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των συνομιλιών. Να θυμίσω ότι οι συνομιλίες για το Ουκρανικό είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν και ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, Χρυσά.
0: Εντάξει, πάντως η απόσταση Μόσχας Κιέβου στους όρους μιας συμφωνίας παραμένει μεγάλη. Έτσι και ειδικά η Μόσχα, που μιλά για πιθανότητα ειρήνης, παραμένει στις σκληρές απαιτήσεις της. Συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Να ακούσουμε δηλώσεις, Μαρία, και θα συνεχίσουμε μαζί.
22: Με ρασχόμαστε να δείτε представники президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч найближчі дні.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο Ιράν, Μαρία, και υπεραμείνθηκε τις αποφασίες του να προχωρήσει σε αυτό τον πόλεμο.
21: Ναι, είπε ότι έκανε το σωστό με τον πόλεμο στο Ιράν, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είπε επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει την οικονομία του Ιράν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη νικήσει. Να σου πω ότι για τον πόλεμο αυτό και για τον πότε θα τελειώσει, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι δεν θα το χαρακτήριζε ακριβώς πόλεμο αυτό που συμβαίνει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Όσο για το πότε θα τελειώσει, θα πρέπει να ερωτηθεί καλύτερα το Ιράν, πότε θα σταματήσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς.
0: Έχουμε δηλώσεις. Μαρία, ευχαριστούμε.
23: When people say, are you glad you did? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon.
24: Yeah.
23: Because if I didn't do that, your people would call up and address them as sir. Sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing.
25: Will this war be over by the time of the midterm elections?
26: Well, Caitlin, again, I wouldn't call it a war. Right now, there is no active shooting. When you ask, when will this end, you're asking me a question like, when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is, I don't know the answer to that question. You'd have to ask the Iranians.
0: Κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιείται στην Κοπενχάγη για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών με τη συμμετοχή 5 Ευρωπαίων Υπουργών Μετανάστευσης, μεταξύ αυτών και του Έλληνα Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθούν κέντρα επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλενα Αποστολίδου, είσαι εκεί, έχεις περισσότερα να μας πεις.
27: Ακριβώς, Χρύσα, και μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των Υπουργών Μετανάστευσης των 5 χωρών της Δανίας, που φιλοξενεί εδώ στο κοινοβούλιο στο οποίο βρισκόμαστε την συνάντηση της Σωμάτας των 5 χωρών. του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Πρέπει να σας πω ότι η είδηση που περιμέναμε για το ποια χώρα είναι εκείνη δεν βγήκε, καθώς όπως είπαν συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις με με χώρες, όπως είπαν, τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί κόμβος επιστροφής. Αυτό που ουσιαστικά συζήτησαν σήμερα οι υπουργοί είναι αυτό που μας είπαν και στο οποίο νομίζω αυτή είναι η είδηση, στην οποία κατέληξαν ουσιαστικά οι υπουργοί, είναι ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης νομικών απαιτήσεων και εθνικών χρονοδιαγραμμάτων για αυτόν τον κόμβο επιστροφής που θα δημιουργηθεί σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε, θα έλεγε κανείς, κατευθυντήριες γραμμές για αυτού του κόμβο επιστροφής, εστιάζοντας σε τρεις άξονες είναι τα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι να έχει ένα μετρήσιμο αντίκτυπο στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης. Το δεύτερο είναι να αποτελεί ένα μοντέλο κοινό ευρωπαϊκό έργο. Και αυτό σημαίνει πολλά, καθώς οι πέντε χώρες θέλουν να συμμετέχει με χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Κομισιόν παρίστατο εδώ, σε όλη τη διαδικασία, ως παρατηρητής όμως. Και το τρίτο σημείο αφορά ένα μοντέλο κόμβων επιστροφών που θα δημιουργηθεί μέσω ισότιμων και αμοιβαία υποφελών συνεργασιών. Σε αυτό το κείμενο συμπερασμάτων γίνεται σαφής αναφορά και στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να σεβαστούν οι χώρες αυτές. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Στάνος Πλεύρης, με δήλωσή του τόνισε ουσιαστικά γι' αυτό τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ναι, ότι συνεχίζονται και βαθύνονται οι τεχνικές συζητήσεις με τρίτες χώρες και μάλιστα ρωτήθηκε για το αν αυτό το χρονοδιάγραμμα, καθώς πιέζονται αυτές οι χώρες, θα ολοκληρωθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027 και είπε ότι θα ήταν πολύ καλό για τη χώρα μας. Χρήσα.
0: Ήταν η Ελένα Αποστολίδου από την Κοπενχάγη, ο Θάνος Πλεύρης, να ακούσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης.
2: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί πέρα βέβαια ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες, αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με έναν ύποπτο, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος του ISIS, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει νεκρός. Από την Κωνσταντινούπολη η Ελβίρα Κρίθαρη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Καλησπέρα, Χρήσα. Βλέπουμε μάλλον και τα πλάνα στους δέκτες μας αυτής της εντυπωσιακής σε δημόσιο χώρο συμπλοκής που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, σε σταθμό λεωφορείου. Πρόκειται για τον Μπερκάν Τσίλ, αυτό είναι το όνομα του φερόμενου ως μέλος του ISIS. Είναι 21 ετών. Φέρεται ότι τον παρακολουθούσαν οι μυστικές υπηρεσίες μαζί με την αστυνομία. Μία κοινή έρευνα που έκαναν και έδειχνε ότι είναι μέλος του ISIS και ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα είχε καταφέρει ο ίδιος να διαφύγει των αρχών σε δύο άλλες πόλεις που είχαν στηθεί επιχειρήσεις για να τον συλλάβουν. Όπως ενδεχομένως φαίνεται και από τα πλάνα, η αστυνομία και υποστηρίζει η αστυνομία, ο ίδιος άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον της με όπλο που έφερε, αφού είχε κλείσει ένα εισιτήριο λεωφορείου για να φύγει, εντόπισε τους αστυνομικούς που τον παρακολουθούσαν, άνοιξε πυρ, ανταπέδωσαν τα πυρά οι αστυνομικοί, ο ίδιος έπεσε νεκρός, ενώ ακόμα ένας πολίτης τραυματίστηκε. Χρήσα.
0: Ελβίρα, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεση ανοίγει τις πύλες της με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και συμμετοχές από 25 χώρες. 100 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη έκθεση το 1926. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Τεχνολογία, καινοτομία αλλά και ο πολιτισμός τους. Κώστα Μπούρη, τι είναι αυτό που θα τραβήξει το βλέμμα του επισκέπτη? Χώρες. 100 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη έκθεση το 1926. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Τεχνολογία, καινοτομία αλλά και ο πολιτισμός τους. Κώστα Μπούρη,

0: Τη Ιαπωνία που θεωρητικά είναι πολύ εντυπωσιακό ήθηση, όμως δεν έχει μόνο αυτό, έχει πολλά άλλα πράγματα. Μεταξύ αυτών είναι και το περίπτερο της αστυνομίας που φέτος παρουσιάζεται πιο ανανεωμένο, πιο με περισσότερες εκπλήξεις. Υπάρχει παράδειγμα στο περίπτερο της αστυνομίας ένα δωμάτιο ανάκρισης που είναι ουσιαστικά ερευνών δωμάτιο, μάλλον να το πούμε έτσι, από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπάρχει μάλιστα και μια καρέκλα για την τροχέα που κάθεσε στην καρέκλα, ναι, σαν οδηγός, και γίνεται μια εικονική σύγκρουση με, έτσι ώστε να καταλάβει ο οδηγός.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι με 7 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει καινούργια πράγματα το περίπτερο.
1: Μιας και μας λες για την αστυνομία, Κώστα. Μιας και μας λες για την αστυνομία και σε επίπεδο ασφαλείας, έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones.
0: Ακριβώς, το επιχειρησιακό σχέδιο αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι, λοιπόν, που αρχίσαν τα μέτρα. Σήμερα λοιπόν απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στους περιμετρικούς δρόμους της έκθεσης, στην Αγγελάκη που βρισκόμαστε, στην Λεωφόρο Στρατού, στην Εγνατία, στην 3η Σεπτεμβρίου, Νικολάου Γερμανού. Υπάρχουν και γερανοί της τροχέας που μαζεύουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν βέβαια και τροχονόμενοι που διευκολύνουν την κίνηση, γιατί η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις από συνδικάτα και φορείς, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο.
0: Ακριβώς. 3.500 αστυνομικοί, περίπου 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται στην πόλη, με 72 δημιουργίες για να διατηρήσουν την τάξη. Οι διαδηλώσεις έρχονται από σήμερα με πρώτους τους υγειονομικούς. Μετά ήταν η διασώση του ΕΚΑΒ και στις 6 ώρα θα γίνει πορεία διαμαρτυρίας των εστόλων. Αύριο τα μέτρα θα έχουν αυξηθεί και όλο το κέντρο, όλη αυτή η περιοχή που βρισκόμαστε θα είναι αποκλεισμένη, να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.
1: Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η έκθεση. Μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Γίνονται και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό. Εξαφορμής της έκθεσης θα τα λέμε όλες τις ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μπούρη. Εβδομαδιαίο ωράριο στις 37,5 ώρες πρότεινε ο πρόεδρος της GSS στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη. Πάντα στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Πάμε και στον Παύλο Σαρόγλου να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Τέθηκε λοιπόν το διεκδικητικό πλαίσιο της GSS. Την καθιερωμένη αυτή συνέντευξη τύπου πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνοψίζεται σε 4 βασικούς άξονες: την ενίσχυση των μισθών, την περαιτέρω αναβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κοινωνικού διαλόγου, τη σταδιακή μετάβαση σε μικρότερο χρόνο εργασίας από τις 40 στις 37,5 ώρες, χωρίς όμως μείωση των αποδοχών, όπως είπε ο κύριος Παναγόπουλος στην ομιλία του, και την θεσμική διαχείριση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνη, στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα. Και μάλιστα, όπως είπε ο κ. Παναγόπουλος, προτείνει να ανοίξει ένας θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος μεταξύ των εργαζομένων, των επιχειρήσεων αλλά και της πολιτείας. Δεν είμαστε αντίθετοι στην τεχνολογία, ωστόσο, πολλές οι προκλήσεις. Δεν θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, εξάρτημα ενός αλγόριθμου, είπε χαρακτηριστικά. Αύριο το ραντεβού της ΓΕΣΕΗ και του Εργατικού Κέντρου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για την πορεία, με προσυγκέντρωση 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε και σένα. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση δίνει και φέτος η ΕΡΤ. Στο περίπτερό μας οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα ψηφιακή εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το ΕΡΤ News μάλιστα μεταφέρει για το τριήμερο το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη με ζωντανές εκπομπές και δελτία. Τάνια Μοσχοπούλου, είσαι και εσύ στην έκθεση. Ποιες δράσεις ξεχωρίζουν φέτος?
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από την 90η Διεθνή Έκθεση, η οποία πρόκειται να ανοίξει αύριο το πρωί τις πύλες της. Θεωρώ πως το δικό μας περίπτερο, το περίπτερο της ΕΡΤ, θα έχει πολύ υψηλή επισκεψιμότητα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από τις τιμόμενες χώρες της Ιαπωνίας, αλλά θεωρώ ότι και στο δικό μας περίπτερο πραγματικά θα σχηματιστούν ουρές, καθώς όλοι οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη νέα εποχή της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης, μπορούν να δοκιμάσουν τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες και ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρει το ΕΡΤΦΛΙΚΣ, να μάθουν για το ανανεωμένο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1, της ΕΡΤ 2 αλλά και της ΕΡΤ 3 καθώς και της πλατφόρμας του ΕΡΤ News και να δοκιμάσουν και το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+. Γενικότερα θα υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εγκατάσταση με κάμερες, θα στηθεί ένα στούντιο όπως ακριβώς βγαίνει στον αέρα και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να

0: περιηγηθούν και να δοκιμάσουν πώς είναι μια live εμπειρία. Θα βγάλουν φωτογραφίες και θα δοκιμάσουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την τηλεοπτική μετάδοση. Πρέπει να πούμε ότι το περίπτερο θα εγκαινιαστεί αύριο στις 12 από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 12 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλους τους παρουσιαστές, τους δημοσιογράφους αλλά και τους συντελεστές που μπαίνουν καθημερινά μέσα στο σπιτικό τους μέσα από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία που προσφέρει το πρόγραμμα της ΕΡΤ.
1: Ναι, από το στούντιο στο περίπτερο και από την οθόνη δίπλα στον πολίτη αυτές τις ημέρες η ΕΡΤ εκπέμπει Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ την Τάνια Μοσχοπούλου. Αλλάζουμε κλίμα για τον εμπρισμό στη Μαρφίν τώρα. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης, ζητάει η εισαγγελέας. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Για το σκεπτικό θα μας ενημερώσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο.
2: Ναι, η 46χρονη κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού από τις 11 Αυγούστου αμέσως μετά την απολογία της για την συμμετοχή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010. Λίγο 24 ώρα μετά την προφυλάκησή της, η ίδια κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή, ζητάει να απορριφθεί και να παραμείνει η 46χρονη κατηγορούμενη στην φυλακή. Ο συνήγορός της με σημερινή του ανακοίνωση επαναλαμβάνει τη θέση της 46χρονης ότι είναι αθώα και ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ιδιαίτερως συχνά. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της στην Ελλάδα και στις 11 Αυγούστου απολογήθηκε και προφυλακίστηκε. Ήδη από τα μέσα Ιουλίου έχουν προφυλακιστεί οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι ως δράστες του φωνικού εμπρισμού στην Μαρφίν, οι δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι κρατούνται ο ένας στις φυλακές Μολανδρίνου και ο άλλος στις φυλακές Ναυπλίου.
1: Άννα Βλαχοπαραγιώτη, ευχαριστούμε. Εκτός συνόρων και πάλι, δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, καθώς εκτιμάται ότι και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό της σύραγγας. Από τις καταστροφικές πλημμύρες, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότεροι από 5.000.
3: Τα σωστικά συνεργεία ξεσπούν σε χειροκροτήματα. 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ ανασύρουν ζωντανό έναν άνθρωπο από την υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού. Το μεταφέρουν στους ώμους και εκείνος χαιρετά. Λίγο αργότερα ανασύρεται ζωντανός και δεύτερος εργαζόμενος. Ο Καμπίρ Μαχατζάν, καλυμμένος με λάσπες, δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια και τα πόδια του. Για σώστες μιλούν για θαύμα.
4: Army colonel did with CNN, and he said after about 48 hours underground, you start hallucinating, and imagining that being under there for more than a week. But he then said, but miracles can happen. And this, indeed, is exactly that. It's a miracle.
3: Οι ειδικοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή και εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης. Οι διασώστες ανατινάζουν βράχους σε μέγεθος αυτοκινήτων προκειμένου να φτάσουν σε εγκλωβισμένους. Καθοριστική είναι η συμβολή των γεωλόγων που υποδεικνύουν τα σημεία που μπορούν να υπάρχουν επιζώντες. Εκφράζονται μάλιστα ελπίδες ότι μπορεί να διασωθούν και άλλοι από την ίδια σύραγγα, καθώς κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης ακούστηκαν και άλλες φωνές.
5: We know they're hard working. The Nepalese people are incredibly strong and enormous hearts. So we were confident that they could hold on psychologically. And now you see them. We're getting them out.
3: Οι δύο διασωθέντες ήταν μεταξύ των εκατοντάδων εργαζομένων σε υδροηλεκτρικά έργα που αγνοούνταν από τις 26 Αυγούστου, όταν ένα τεράστιο κύμα λάσπης και συντριμιών σάρωσε την περιοχή μετά την κατάρρευση ενός τεράστιου όγκου πάγου και βράχων στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ.
6: There are still a lot more people inside those tunnels that haven't been reached yet. They are very far deep into those tunnels and again need authorities to use white water rafters. They need authorities to drill holes in the tunnel to be able to get access to them.
3: Η επιτυχία της επιχείρησης ήρθε τη στιγμή που οι ελπίδες για τον εντοπισμό των εργαζομένων στα υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού Τρισούλη είχαν αρχίσει να εξανεμίζονται. Από τους περισσότερους από 5.000 αγνοωμένους, πάνω από 900 είναι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα του Νεπάλ.
1: Στην Καλαμάτα θα πάμε τώρα. Προφυλακίστηκε ο 60χρονος για 4 φωτιές, τις οποίες φέρεται να έβαλε μέσα σε διάστημα 5 ημερών στη Μεσίνη. Ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα η δίωξη Κώστα Χαζούλη, λόγω του επαναλαμβανόμενου αδικήματος.
7: Ακριβώς, Χρήσα, για περίπου 4 ώρες έμεινε στα δικαστήρια της Καλαμάτας προσπαθώντας να δώσει τη δική του υπερασπιστική γραμμή ο 60χρονος. Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας αλλά και της εισαγγελέως, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο είναι αφενός το γεγονός ότι τον καίει βιντεοπτικό υλικό το οποίο είχαν στυλέξει τα έμπειρα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου του προσβεστικού σώματος, αλλά και το γεγονός, αυτό που είπες και εσύ, Χρήσα, ότι στις 27 του Αυγούστου είχε συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερο στα πλαίσια του αυτοφόρου μέχρι να γίνει η δίκη. Και 3 μέρες αργότερα ο ίδιος φέρεται να έβαλε ακόμα 2 πυρκαγιές. Αυτό το γεγονός φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των δικαστικών αρχών. Πλέον οδηγείται στον δρόμο των φυλακών. Ο ίδιος πάντως επέμεινε μέχρι και τελευταία στιγμή ότι δεν είχε βάλει αυτό τις πυρκαγιές. Ενώ στην υπερασπιστική του γραμμή τονίστηκε και τα σοβαρά ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζει, αλλά και το γεγονός ότι δεν προκλήθηκαν μεγάλες φορές από τις συγκεκριμένες πυρκαγιές που κατηγορεί το 60χρονος, Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καιρικά τώρα διανύουμε ημέρες αστάθειας σε μεγάλο μέρος της χώρας, με καταιγίδες και ήπιες θερμοκρασίες. Οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο είναι το βασικό χαρακτηριστικό για σήμερα. Στην Αττική είναι πολύ καλός ο καιρός, με κάποιες νεφώσεις. Νικολέτας Γιακοπούλου, τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες για το Σαββατοκύριακο?
8: Λοιπόν, καταιγίδες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, που είχαν τρομερή ισχύ, Χρήσα, στη Θεσσαλονίκη έπεσε μέσα σε 2 μέρες νερό 2 μηνών. Αυτά αποτελούν όμως παρελθόν και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός ομαλοποιείται έτσι για τη ΔΕΘ και θα έχουμε ζέστη με καλοκαιρία στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, τι να περιμένουμε. Κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες εκεί στην Ξάνθιδα, τώρα κάποια φαινόμενα, ίσως η Στερεά και στην Πελοπόννησο. Είναι ο βοριάς πρωταγωνιστής στο Αιγαίο. Φτάνει τα 7 αποφόροι, πες και 8, γι' αυτό έχουμε και πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα στο Αιγαίο, σε Αττική Έβεσαι, προσήλαιμε σε αυτό το βοριά περιοχή.
1: Και στην Κρήτη.
8: Ακριβώς, και σχεδόν σε όλα τα νησιά Αττική, του Αιγαίου μας. Ναι. Όπως και σήμερα, έτσι και αύριο θα πορευτούμε με αυτόν τον κίνδυνο, με αυτή την επικινδυνότητα. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι πλήρως καλοκαιρινό σε όλη τη χώρα. Τι να σου πω τώρα, σύννεφο δεν βλέπω πουθενά, βροχή πουθενά. Το Σάββατο μέχρι 36 βαθμούς με μια μικρή εξασθένιση του βοριά. Κυριακή και Δευτέρα ανεβαίνουμε λίγο έως τους 38, αλλά από την Τρίτη θα ξαναπέσουμε. Φθινόπωρο δεν βλέπω.
1: Πάνω από τους 30 ωστόσο θα παραμείνει η θερμοκρασία.
8: Βέβαια, όλες τις ημέρες. Θα είμαστε εδώ να σου πω πότε θα πέσει κάτω από τους 30, δεν το βλέπω το επόμενο δεκαήμερο.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Νικολέτα Γιακοπούλου. Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε η κυβέρνηση Τραμπ για να προωθήσει την πολιτική ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου. Ανέβασε μια σειρά από βιντεοπαιχνίδια στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου. Κάποια όμως από αυτά, Μαρία,
9: κάποια έχουν
1: προκαλούν έντονες αντιδράσεις.
9: Συγκεκριμένα 5 παιχνίδια στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου που προωθούν το κυβερνητικό έργο. Για παράδειγμα, στο 1 ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει τα τρόφιμα στη σωστή κατηγορία και ο σκοπός είναι να κάνουν την Αμερική υγιή ξανά. Ή σε κάποιο άλλο, βοηθούν τον αετό να πετάξει αποφεύγοντας κάποια εμπόδια και να μεταφέρει ο αετός τα νομοσχέδια στη Βουλή για να γίνουν νόμος του Αμερικανικού κράτους. Όμως υπάρχουν και 2 παιχνίδια, Χρήσα, τα οποία αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική και προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Στο πρώτο, οι παίχτες καλούνται να χτίσουν ένα τείχος αδιαπέραστο, έτσι ώστε να εμποδίσουν τους μετανάστες να περάσουν τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο δεύτερο, το οποίο λέγεται Rio Run και είναι βασισμένο στο κλασικό φιδάκι, ουσιαστικά καλούνται να πιάσουν τους μετανάστες που επιχειρούν να διασχίσουν τον ποταμό Rio Grande μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Μεξικού. Και κάθε φορά που ο παίχτης πιάνει έναν μετανάστη, αυτός μπαίνει στην ουρά από πίσω και μεγαλώνει η ουρά όπως μεγαλώνει και το κλασικό φιδάκι.
1: Στο πλαίσιο του δόγματος μάγκα, αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν γνωρίζει
9: επικοινωνιακά
1: σύνορα.
9: Άλλαξε και το λόγο από σάγκα των arcade παιχνιδιών σε μάγκα.
1: Μόνο που το μεταναστευτικό είναι ένα ευαίσθητο θέμα.
9: Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πολιτικές αντιδράσεις από αντιπάλους του Τραμπ, που λένε ότι ουσιαστικά μετατρέπει τον ανθρώπινο πόνο σε ένα παιχνίδι απελάσεων. Από την πλευρά του πάντως, Χρήσα, ο Λευκός Οίκος απαντά ότι είναι ένας καινοτόμος τρόπος προώθησης του κυβερνητικού έργου, στοχεύοντας κυρίως στο νεανικό κοινό.
1: Μαρία, στην Πολωνία, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που τρένο πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε νταλίκα που βρισκόταν πάνω στις ράγες.
9: Βλέπουμε και τη σχετική εικόνα. Το τρένο Είναι η στιγμή της σύγκρουσης. Το τρένο ουσιαστικά εγκλωβίστηκε στις ράγες. Προσπάθησε να κάνει μπροστά, κατέβηκε η ράγα. Προσπάθησε να πάει πίσω, κατέβηκε και η πίσω ράγα. Έρχεται το τρένο. Πρέπει να σου πω, Χρύσα, ότι τραυματίστηκε μόνο ο οδηγός του τρένου. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν τραυματίστηκαν ούτε οι επιβάτες του τρένου, ούτε καν ο οδηγός της Νταλίκας.
1: Πάμε και στην Κίνα, όπου ο τυφώνας Σαουντέλ, Μαρία, θα δούμε τις εικόνες και από εκεί, έχει προκαλέσει σαρωτικές πλημμύρες στα νότια ανατολικά της χώρας.
9: Και είναι ο 7ος τυφώνας ο οποίος πλήττει φέτος στην Κίνα. Έχουμε σαρωτικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Από τις πλημμύρες, μάλιστα, παρασύρεται και ένα τριώροφο κτίριο. Θα δούμε και τη σχετική εικόνα. Έχει καταγραφεί από κινητό. Είναι η στιγμή που τα ορμητικά νερά παρασύρουν το κτίριο. 86.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την επαρχία Φουτζιάν για λόγους ασφαλείας, έκλεισαν σχολεία, ενώ υπήρξε και διακοπή στις συγκοινωνίες.
1: Μαρία Σιόζου, ευχαριστούμε.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και έτσι μαζί με Ολυμπιακό ΑΕΚ και Ατρόμητο είναι οι ομάδες που προηγούνται στη βαθμολογία έχοντας αρχίσει με νίκες στο θεσμό. Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκε και ο Αζεντίν Ουναΐ, η τελευταία και ακριβότερη μεταγραφή των πράσινων.
11: Παναθηναϊκός και Νίκη Βόλου άρισαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τους πράσινους να παίρνουν τη νίκη με 1-0. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε στη διάθεσή του τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τους τραυματίες Τσιριβέγια και Τσάπρα, ενώ στο γήπεδο παρευρέθηκε και το νέο απόκτημα των πράσινων, Αζεντίν Ουναΐ, με τους φίλους του Τριφυλιού να τον χειροκροτούν θερμά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 59ο λεπτό. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αντικατέστησε το Ραστόντερ στο ημίχρονο, έβγαλε τη σέντρα από δεξιά με το αριστερό του πόδι και τα μπόρδα με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να απειλήσουν με τον Έπας στο 65ο λεπτό, το σούτ του οποίου κόντραρε στο πόδι του Ντεφράι και κατέληξε στο δοκάρι.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη. Και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Καλό απόγευμα να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Ετοιμαστείτε, ανοίγει το μουσικό κουτί.
1: Υποδεχτείτε λοιπόν τον Μανώλη Μητσιά και την Γεωργία Ταγάκη.
2: Το κορίτσι μου που ήταν καμάρι.
3: Ήθελα να τραγουδήσω από μικρό παιδί, η μάνα μου τραγουδούσε στα χωράφια. Μου έβαλε το κόλπο που λέμε της δημοτικής μουσικής.
4: Σώμα, σώμα, λίγο ακόμα.
5: Σαν εξωγήινο με βλέπουν περισσότερο παρά σαν μια κοπέλα που παίζει ένα κριτικό όργανο.
6: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Καλώς ήρθατε στο νησί του Γιάννη.
8: Καλώς ήρθατε στην Άτσο.
9: Δεν περίμενα ποτέ να κατέβω τα σκαλιά της κλησίας μαζί σου.
7: Ούτε εγώ.
8: Κίτρο.
7: Είναι τρελός ο άνθρωπος.
6: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
8: Καλή συνέχεια. Τα λέμε.
10: Από τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρούν αγάπη.
11: Κυριακή στο χωριό ξανά.
12: Του Μίνικ, του Χουάρε, Μάτα.
11: Εμείς εδώ, σε αυτό το τόπο, έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό, αλλά και παγκόσμιο. Να πιείς, τη ζέλης, το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία.
13: Η ζωή στο χωριό είναι λευκή.

0: χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
1: Εσένα τι σου λέει?
2: Νομίζω ότι είναι η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου να αντιμετωπίσει την αλωτρίωση της ζωής. Εσένα?
1: Νιώθω πως είναι η αποδόμηση του οντολογικού κενού.
2: Κενού είπες?
1: Ναι.
2: Μπορεί.

0: Studio 4 με το Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
1: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ειδόμαρλο που έχω φάει ποτέ μου.
0: Κάτι γλυκό με τον Κρήτο να πουλεί.
1: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
3: Ουλαλα!
0: Στο Earth Cosmos.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
2: Αγαπάω, μπαμπάκα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
3: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
4: De la radio télévision publique grecque.
5: Nachtaradio.com.
6: Gracias por escuchar.
7: Thank you for listening.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

μέρα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σιώνω. Κάπου κάπου ψυχνώ.

0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ritchie. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Λάκης Αλεξάνδρου. Μιλές αντίο.

0: This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Pakrici. Στην Ελλάδα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Από τον ελληνικό Νίκο Σαντρά. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδο. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Νότης Φακιανάκης, φως μου.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Εδώ, Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενηνών.
3: Δελφίνη Δελφινάκη. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης. Δελφίνη Δελφινάκη. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα solo μουσική.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τι περιμένετε, τηλεφωνήστε μου τώρα 727-481-0812. Κλείσε την καμπίνα σου. Τα λεωφορεία θα φύγουν από το country site όπως πάντα και από το τάπος που είναι σε Walmart. Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή εδώ στο Γεύση Restaurant θα έχει την Εύα από τη Νέα Υόρκη, ωραία τραγουδίστρια, μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη. Δεν θα πρέπει να χάσει κανείς μια special Greek ελληνική βραδιά. Ελληνική βραδιά λοιπόν στο Γεύση Restaurant την Κυριακή μετά τις 8 ώρα το βράδυ. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Παραμένω το τηλέφωνο 727-505-0034. Είσοδος είναι ελευθέρα για όλους. Καλό φαγητό, καλή διασκέδαση και θα περάσουμε καλά την Κυριακή το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους.
2: 62. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Houston.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη, εδώ που χτυπάει καρδιά των γεγονότων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Από εδώ μεταδίδεται σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ που αρχίζει αμέσως τώρα. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Πλάνο τετραετίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Στόχος να φτάσει στο μέρισμα της ανάπτυξης σε όλους, παρεμβάσεις έκπληξη. Όλες οι πληροφορίες για το οικονομικό πακέτο, ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής. Η στήριξη συνταξιούχων, μισθωτών, αυτοεπασχολούμενων, αγροτών και επιχειρήσεων και οι στοχευμένες δράσεις για την απόκτηση προσιτής στέγης. Δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τριήμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών του ΕΡΤ News. Επίθεση της Ρωσίας με ντρόουν στην καρδιά του Κιέβου. Στόχος στα κεντρικά γραφεία των υπηρεσιών ασφαλείας. Συναγερμός γερμανικές αρχές για τις δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Στα χέρια της αστυνομίας, προκήρυξη με ανάληψη ευθύνης. Κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης ΔΕΘ έχει αρχίσει. Το ΕΡΤ News μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους, θα μας δώσουν όλο το ρεπορτάζ. Βλέπουμε ήδη τη Γεωργία Σκιτζή στο Ηλέκτρα Παλάς, το Θάνο Τσίρο στο Ολυμπιακό Μουσείο και την Τάνια Μιχαλοπούλου στο χώρο της έκθεσης. Να ξεκινήσουμε με την Γεωργία Σκιτζή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Γεωργία Σκιτζή, ενώ βλέπουμε και το Μίλτο Σακελάρη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου σε λήφθη ώρα θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με την Γεωργία Σκιτζή να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το στίγμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, Γεωργία.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν, Παναγιώτη, μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. Αναλυτικά θα γίνεται αυτό και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Ήταν αυτό που τονίζαμε τις προηγούμενες μέρες από το δελτίο,
0: Γεωργία,
1: από το κεντρικό δελτίο, από το Earth News.
0: Άρα θα έχει ψηφισμένα μέτρα τα οποία ήδη γνωρίζουμε ότι θα εφαρμοστούν από το Νοέμβρη, αλλά προφανώς θα πει και άλλα πράγματα ο Πρωθυπουργός. Είχαμε πει, μας τα είχε πει ο Θάνος Τσίρος, μπορεί να ακούσουμε κάτι για τους συνταξιούχους π.χ. Για το επίδομα των συνταξιούχων.
1: Πάμε λοιπόν ακριβώς σε αυτό. Αυτό που αφορά τους τηλεθεατές και τους τηλεθεατές, η περίμετρος. Είναι ευρύτατη η περίμετρος αυτή, άρα λοιπόν εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, όπως είπες, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση, Παναγιώτη, θα δοθεί. Θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό, ναι, το οποίο θα ακούσουμε αύριο τον Πρωθυπουργό.
0: Κρατάω και μία λέξη, μία φράση που μας είπες εχθές στο κεντρικό δελτίο, Γεωργία, όπου είπες ότι το κυβερνητικό επιτελείο θέλει όλοι να ακούσουν τα μέτρα και όλοι να δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Να αφορά το σύνολο δηλαδή. Θα το επιμερίσουμε κάπως εμείς περισσότερο με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια βεβαίως. Ο Θάνος Τσίρος θα μας πει τώρα, θα μας περιγράψει ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Για περισσότερα, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις παρεμβάσεις και τα μέτρα και τις κοινωνικές ομάδες που ενδεχομένως θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός Θάνο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους, αφού αναφερθήκατε με την Γεωργία Σκίτζη. Ναι. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την, ναι, καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ, ναι, και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Σου βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, ναι, αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι οι μισθωτοί. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027.
0: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέτρο για το τεκμάριο, για τις ατομικές και τις επιχειρήσεις γενικότερα, για πολύ κόσμο. Θα ανακουφίσει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο η μείωση προκαταβολής φόρου.
2: Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να σου μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Σε πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, με συγκεκριμένα κριτήρια. Και από εκεί και πέρα πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ βέβαια να πω που φτάνει. Φτάνει πολύ ψηλά από ό,τι φαίνεται. Το ζήτημα είναι ότι θα περιμένουμε την εξειδίκευση και προφανώς θα υπάρχει και κάποιο μέτρο το οποίο θα είναι έκπληξη, όπως συνηθίζει να κάνει ο Πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση και το οποίο θα περιμένουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, Θάνο Τσίρος, ευχαριστούμε πολύ για το εξαιρετικό και αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως είπαμε και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Ένα πακέτο το οποίο θα ανταγωνίζεται επάξια το περσινό, ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Βασικός στόχος κάθε κοινωνική ομάδα να δει τον εαυτό της μέσα από όσα θα ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Μέτρα άμεσης εφαρμογής από τη φετινή χρονιά, καθώς και παρεμβάσεις που θα ξετυλίξουν έως το 2030, περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και τη μέγιστη δυνατή περίμετρο, ώστε να αφορούν το μεγαλύτερο κομμάτι νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
4: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού.
3: Στην ομιλία του Πρωθυπουργού είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.
5: Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
3: Στο επίκεντρο και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
5: Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
3: Κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών αλλά και η εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους.
6: Έχουμε κάνει το κάθε τι για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που περνάει πρώτον από περισσότερες και νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία έπεσε κάτω από 8, το παραλάβαμε 18, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερη μισθή μέσα από τον ανταγωνισμό και αυτό το βλέπουμε ότι πιάσαμε τα 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και βεβαίως η φορολογική ελάφρυνση.
3: Όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
0: Περίπου 11,4 δις ευρώ απομένουν προς εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρωταγωνιστής με 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης συζητήθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
7: Τα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια από τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, θα συνεχίσει να επενδύει στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος με έργα που αποβλέπουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες, αλλά και σε έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Ταμείο Παθρακοποίησης, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εξυγχρονισμού αλλά και Ρήτρα Διαφυγής θα χρηματοδοτήσουν τα έργα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.
8: Όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ένα μεγαλύτερο συνολικά ποσό για τα επόμενα 2-3 χρόνια ή ανάλογο του 5,9. Για να κάνει παραπάνω μεταρρυθμίσεις.
7: Νέες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να μειώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τους πολίτες μαζί με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις οι οποίες πυκνώνουν και συνδράμουν στην απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Κοντάς αυτά και τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές. Η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κεφαλαίου καθώς και τα έργα αντιμετώπισης λειψιδρίας σε πολλές περιοχές της χώρας που πλήττονται υπαγορεύονται από την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης και είναι ουσιώδους σημασίας τόσο για την επιδίωση όσο και για την ανταγωνιστικότητα. Χώρας. Για την υλοποίησή τους θα συμβάλλουν οι πόροι από τα 3 νέα ταμεία.
9: Έχουμε ένα νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης για το 26-30, 23 δισεκατομμυρίων, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. 10 είχαμε 21-25, 23 δισεκατομμύρια τώρα. Όπως φέραμε τα αποτελέσματα για το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα για αυτά τα ταμεία.
7: Από το Ταμείο Ανάκαμψης είχαν δεσμευτεί 36 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει αισιόδοξος για την επόμενη φάση του προγράμματος.
10: To date, Greece has received just over 24 billion euros. There's just over 11 billion euros left to disperse, which is still 5% of GDP. I am very, very confident that when we come to make the final assessment, I would be very hopeful that Greece would be able to receive, you know, all of the funding.
7: Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικά 250.000 πολίτες άλλαξαν θερμοσύμφωνα, απέκτησαν αντλία θερμότητας ή προχώρησαν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Προγράμματα που αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.
0: Σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γιώργος Παπανικολάου. Ο Μίλτος Αγγελάρης είναι εκεί και θα μας δώσει πληροφορίες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μίλτο.
11: Δεν είναι μόνο, Παναγιώτη, αυτά τα οποία ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Σκητζή και τον Θάνο Τσίρο, τα μέτρα για τους πολίτες. Είναι και το χειροπιαστό έργο που έχει αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Εδώ θα φτάσει σε λίγη ώρα ο κ. Μητσοτάκης. Θα λάβει μέρος στα εγγένεια του νέου αιματολογικού κέντρου, το οποίο κατασκευάστηκε εδώ στο νοσοκομείο. Έχει ξεκινήσει τώρα η εκδήλωση. Πρόκειται για ακόμη ένα σημείο νοσοκομιακή μονάδα η οποία ενισχύθηκε, όπως λένε την κυβέρνηση, αυτό γίνεται εδώ και καιρό σε όλη την χώρα. Στη συνέχεια, Παναγιώτη, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σε ένα δημοτικό σχολείο στο Δήμο Μενεμένη Αμπελοκήπων, όπως επίσης και σε ένα κολυμβητικό κέντρο το οποίο ανακαινίζεται. Όλα αυτά τα έργα σε συνδυασμό με όλα όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν, Παναγιώτη, συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για έργα τα οποία θα γίνουν όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη τη χώρα, και σε αυτά ποντάρει στρατηγικά η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα στον δρόμο στις εκλογές.
0: Μίλτος Αγγελάρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα στο χώρο της ΔΕΘ. Μας περιμένει η Τάνια Μοσχοπούλου. Όλα είναι έτοιμα, Τάνια, όπως φαίνεται, για την έναρξη της 90ης έκθεσης, όπου δίνει δυναμικό παρόν, όπως είπαμε, και η ΕΡΤ.
12: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη, και καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Εσύ με θέα το Λευκό Πύργο, εγώ με θέα τον πύργο του ΟΤΕ, εδώ στην καρδιά της 90ης ΔΕΘ, όπου θα χτυπάει η ενημέρωση για τις επόμενες μέρες από την ΕΡΤ και από την οικογένεια της ΕΡΤ News. Όλοι είμαστε επιποδός για να καλύψουμε κάθε λεπτό, κάθε εξέλιξη η οποία πρέπει να φτάσει σε κάθε σπιτικό. Ουσιαστικά έχει γίνει ήδη μια αναδιαμόρφωση στο πρόγραμμα τόσο του ΕΡΤ News όσο και της ΕΡΤ 3. Εσύ ήρθε στη Θεσσαλονίκη και κατέφτασε για να βγει το δελτίο από εδώ. Θα υπάρχουν συνεχώς έκτακτες συνδέσεις όσον αφορά την τηλεόραση αλλά και το ραδιόφωνο. Όσον αφορά την ΕΡΤ 3, η εκπομπή Μέρα με Χρώμα αλλά και η στάση ΕΡΤ 3 θα βγει κανονικά στον αέρα αφενός από την πρωινή ζώνη και αφετέρου από την απογευματινή ζώνη. Και συνεχώς οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν όσο λαμβάνουν χώρα μέσα στα περίπτερα αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο και φυσικά να ακούσουν όλα όσα θα καταθέσουν οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι θα επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες.
0: Να προσθέσω, η Νίνα Κασιμάτη, Δημήτρης Κοταρίδης εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Χιαδήμας, 4-6 το απόγευμα επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον Γιώργο τον είδαμε και το πρωί, άνοιξε την, ουσιαστικά την απόβαση εντός εισαγωγικών της ΕΡΤ στην διεθνή έκθεση. Έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, Τάνια μου. Θα τα πούμε και από κοντά ούτως ή άλλως. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και έχουμε και πλούσια ρεπορτάζ να δείξουμε και στη συνέχεια. Τώρα, το μέτωπο της ΔΕΘ έχει ήδη ανοίξει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις μάχης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο κλειδώνουν τα τελευταία μέτρα με στόχο να σταλεί σήμα στήριξης προς την οικογένεια και τα μεσαία στρώματα, ενώ η αντιπολίτευση σκληραίνει, όπως θα δείτε, τη στάση της.
13: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να ανεβάζει κατακόρυφα αριθμούς εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί και στελέχη βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να καταδείξουν προσήλωση στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων.
14: Η οικονομική μας πολιτική τα τελευταία 7 χρόνια έχει αποδώσει καρπούς. Ολοκληρώνεται τετραετία και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους σαφείς δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια. Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η σταθερή αύξηση εισοδημάτων, η οποία θα υπερβαίνει κάθε χρόνο τον πληθωρισμό.
13: Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Πλατεία Ελευθερίας στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ομιλίας του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία.
15: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή!
13: Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ το Σάββατο στη ΧΑΝΤ, στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων.
16: Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από τον ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα και από άλλα κόμματα.
13: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλιμακώνουν την κριτική τους εντείνοντας τις παρεμβάσεις τους.
17: Χρεοκοπημένα κόμματα, χρεοκοπημένες πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα και όμως έχουν το θράσος να ομιλούν.
18: Θα βρεθούμε στη ΔΕΘ στις 5, 10 και 11 Σεπτεμβρίου με τις προτάσεις και τις πάγιες θέσεις μας για να υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας και του πρωτογενούς τομέα, τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.
13: Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε σφοδρή κριτική θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα.
3: Το γραφείο τύπου της Ελλάς εξέδωσε μια επιθετική και άκρος ειρωνική ανακοίνωση στην προσπάθειά του να μαζέψει πανικόβλητο τα όσα εξτόμιζαν τα στελέχη του κόμματος για να δικαιολογήσουν τη βροχή των πολλών δισεκατομμυρίων του κυρίου Τσίπρα. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες.
19: Εμφανίστηκε η Νέα Δημοκρατία με μια δουλειά του ποδιού ανεπίτρεπτο για κυβερνητική παράταξη και εμφάνισε ένα κόστος του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος 13 δις. Αυτού του είδους οι υπολογισμοί στερούνται σοβαρότητας.
20: Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κυρίου Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες.
13: Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των προφορικών δεσμεύσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του γραπτού κειμένου, το οποίο διανεμήθηκε.
0: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στους δρόμους ετοιμάζονται να βρεθούν εργαζόμενοι και μέλη εργατικών σωματείων. Τον κύκλο των κινητοποιήσεων άνοιξαν σήμερα υγειονομικοί και εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ.
3: Οι υγειονομικοί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της Σωτηρίας για τη δημόσια υγεία.
21: Η κατάσταση στη δημόσια υγεία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν, οι συμβασιούχοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού.
22: Το πιο σημαντικό είναι η ένταξή μας στα βαρέα κεφυγίνα.
3: Η πορεία ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, πέρασε από όλα τα νοσοκομεία και κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Οι υγειονομικοί κρατώντας μαύρα μπαλόνια ζήτησαν αυξήσεις στους μισθούς, μονιμοποίηση του προσωπικού και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
23: Θέλουμε με το καραβάνι σωτηρίας της δημόσιας υγείας σήμερα, που εκκινεί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, να στείλουμε ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ αύριο, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του να αντιστρέψει το κλίμα και να καταστήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ελκυστικό χώρο εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό. Και αυτό θα συμβεί εάν αυξηθούν γενναία οι μισθοί.
3: Το στίγμα των δικών τους κινητοποιήσεων το Σάββατο, την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, έδωσε το ΠΑΜΕ και η ΓΕΣΕ.
24: Ο λαός και οι εργαζόμενοι θα βάλουν το δικό τους πλαίσιο, τα δικά τους αιτήματα και θα βροντοφωνάξουν ότι εμείς θέλουμε λεφτά για υγεία, παιδεία και μισθούς και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους.
25: Όλα μας τα προβλήματα, όσα μας έχουν προσθέσει όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση είναι εδώ, αυξάνονται και δεν μειώνονται.
26: Έχουμε λοιπόν σαφή στόχο να φέρουμε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής την πραγματική κατάσταση και τις προκλήσεις του κόσμου της εργασίας.
3: Στις 11.30 το πρωί οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων.
0: Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πανελλαδική συγκέντρωση των ενεργειών στο Κώστα Μπούρη που θα μας δει περισσότερα. Κώστα, είναι ακριβώς κάτω από μας. Ακούμε τα συνθήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων αυτών, η ραχοκοκαλιά των σωμάτων ασφαλείας, άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, οι ένστολοι, είναι εδώ και μεταφέρουν τα αιτήματά τους.
27: Ακριβώς, Παναγιώτη, στην πλατεία του Ελευθερού Πύργου συγκεντρώθηκαν πριν λίγη ώρα. Ήδη έχουν αρχίσει οι ομιλίες με κεντρικό σύνθημα σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Οι ένστολοι, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες και στρατιωτικοί θα διαδηλώσουν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στους δρόμους θα σε λίγο θα αρχίσει πορεία, στους δρόμους της πόλης, που η οποία θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Όλα είναι ήρεμα εδώ. γίνονται ομιλίες και αναμένεται σε λίγο να ξεκινήσει η πορεία. Παναγιώτη.
0: Βλέπουμε την εικόνα, βλέπουμε τους ανθρώπους, ακούμε τις διεκδικήσεις τους. Επαναλαμβάνω, η Ένστορ είναι μια κατηγορία η οποία χρήζει προσοχή, είναι η αλήθεια. Είναι οι άνθρωποι που μας φιλάνε και είναι άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μπούρη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στα ελληνοτουρκικά, καθώς είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά τις τελευταίες μέρες κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση κυριαρχίας της Ελλάδος από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε με έμφαση ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Σε κάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
2: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκισης.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκισης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
4: Περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
1: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
0: Με συμμετρική απάντηση προειδοποιεί ο πρόεδρος Ζελένσκι τη Μόσχα για την επίθεση με ντρόουν στα γραφεία των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου. Καταγγέλει το πλήγμα ως σοβαρή πρόκληση κατά των κρατικών υποδομών της χώρας του, η οποία σημειώνεται εν ώψη της νέας ειρηνευτικής προσπάθειας των Κούσνερ και Γουίτκοφ σε Ρωσία και Ουκρανία.
5: Μαύροι καπνοί ψώνονται από το αρχηγείο των υπηρεσιών ασφαλείας στην καρδιά του Κιέβου. Ρωσικό ντρόουν έπληξε το κτίριο με ξεκάθαρο στόχο, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος Ζελένσκι, τη δολοφονία του επικεφαλής. Μια σοβαρότατη κλιμάκωση που σημειώνεται μόλις λίγες ώρες μετά τα ρωσικά και αμερικανικά δημοσιεύματα που θέλουν τους Steve Witkoff και Jared Kushner να επισκέπτονται τη Μόσχα και το Κίεβο εντός του Σαββατοκύριακου. Οι επεσταλμένοι του Πρόεδρου Τραμπ θα επιδιώξουν να γεφυρώσουν το χάσμα των δύο πλευρών.
6: President Putin and President Zelensky hate each other and they have a hard time with it. They're losing 25,000 to 30,000 soldiers a month. I just want to see that end. I think we'll get it.
8: Об этом пока говорить преждевременно. По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжить посреднические усилия.
9: Мы рассчитываем на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною.
5: Η νέα διπλωματική προσπάθεια επιχειρείται εν μέσω της ανησυχίας των Ευρωπαίων για τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας. Είναι ενδεικτικό ότι στη Φιλανδία έγινε η μεγαλύτερη άσκηση ετοιμότητας πολιτών από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και μικροί μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν σε σενάρια αντιμετώπισης επιθέσεων και άλλων κρίσεων. Στόχος, η εκπαίδευση του πληθυσμού στους κατάλληλους τρόπους αντίδρασης και η διασφάλιση της προστασίας των αμάχων.
0: Το κουβάρι των τελευταίων αρκετών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές προσπαθούν να ξετυλίξουν οι γερμανικές αρχές. Πάμε στον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, τον Γιώργο Παπά, να μας δώσει λεπτομέρειες γιατί όλα αυτά εξελίσσονται. Ενώ βλέπουμε και είναι οξύμορο σχήμα ότι ταυτόχρονα γίνεται μία ακόμα προσπάθεια ειρηνευτική από την πλευρά των ΗΠΑ.
7: Παναγιώτη, είναι μία σειρά επιθέσεων στις κρίσιμες υποδομές που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό δίκτυο της Γερμανίας, η οποία δεν ανακόπτεται. Πριν από λίγο μάθαμε ότι υπήρξε και άλλη επιχείρηση δολιοφθοράς, αυτή τη φορά στο Γκέρλιτς, στη Σαξονία, είναι στα πολωνικά, γερμανοπολωνικά σύνορα στην Ανατολική Γερμανία. Χθες το βράδυ είχαμε στη Βρέμη μία αντίστοιχη απόπειρα και είχε προηγηθεί η Κολωνία. Και πριν από την Κολωνία ήταν ξανά στην Ανατολική Γερμανία το Γένσβάλτε, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε έναν υποσταθμό αυτού του εργοστασίου είχαν υπάρξει εκρήξεις, βρέθηκαν και άλλα εκρήξεις τα οποία δεν είχαν πυροδοτηθεί. Είναι μια σειρά επιθέσεων που, όπως είπες, πραγματοποιείται, αν θέλεις, μία στην εβδομάδα που έχει υπάρξει μια κλιμάκωση διπλωματική ανάμεσα στο Βερολίνο και στην Μόσχα, ακριβώς επειδή υπήρξε ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας με τη Γερμανία, με εκείνη την επίθεση, την απόπειρα στο, που είχε γίνει στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα. Και βεβαίως έχουμε την Κυριακή και τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Όλο αυτό το κλίμα δηλαδή δημιουργείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο δίπολα. Τη διπλωματική κλιμάκωση με τη Ρωσία και τις εκλογές, τις τοπικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε για αυτές τις υποθέσεις, δίνουν οι υπουργοί εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Γερμανίας αλλά και της Βόρειας Ρενανίας Βεσταλίας η έκτακτη συνέντευξη τύπου για τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μην ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι και πάλι τα θύματα με την οικονομική κρίση και τον ενεργειακό κόστος που πληρώνουν και βέβαια στις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα συντηρητικά, υπερσυντηρητικά θα έλεγα ακροδεξιά ενδεχομένως κόμματα προελάβουν πλέον. Αυτό είναι ένα πρακτικός αντίκτυπος ουσιαστικά όλο αυτού του διπλωματικού πλαισίου, του πολεμικού πλαισίου. Γιώργο Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Στη φάση της πρακτικής εφαρμογής περνάει, κυρίες και κύριοι, το σχέδιο για δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει στο στενό πυρήνα των Ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο, με το Θάνο Πλεύρη να δίνει το παρόν στη συνάντηση 5 Υπουργών Μετανάστευσης στην Κοπενχάγη.
10: Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη δημιουργία του πρώτου κόμβου επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης των Υπουργών Μετανάστευσης Γερμανίας, Αυστρίας, Δανίας, Ελλάδας και Ολλανδίας σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κοπενχάγη. Οι αποφάσεις που έλαβαν εστιάζουν σε τρεις άξονες. Τα κέντρα να έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, να αποτελούν ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο σύμφωνο με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, να δημιουργηθούν μέσω ισότιμων και αμοιβαία υποφελών συνεργασιών με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με τα Return Hubs, στην πραγματικότητα, θα έχουμε ένα ακόμα εργαλείο όταν δεν μπορούμε να επιστρέψουμε παράνομους μετανάστες στη χώρα καταγωγής τους, να μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε μια τρίτη χώρα που θα λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο.
12: We are not talking about camps. We are talking about opportunities for a new chance for irregular migrants which cannot return to their home country.
10: Οι συζητήσεις αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα παρουσία και των εκπροσώπων της Κομισιόν που ως παρατηρητές συμμετέχουν στη διαδικασία.
0: Ζωντανή σύνδεση με την Έλενα Αποστολίδη που βρίσκεται στην Κοπενχάγη και παρακολουθεί τη συνάντηση των Υπουργών για να δούμε όλα τα νεότερα. Έλενα.
14: Ναι, Στάθη, αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση των 5 Υπουργών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λέγαμε πραγματικά ότι από την θεωρητική φάση το σχέδιο περνά στη φάση υλοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Υπουργοί και οι χώρες κατέληξαν σε ένα κοινό μοντέλο για τα κέντρα επιστροφής σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο σημείο αφορά το πού θα γίνει. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως προς αυτό είναι, και είναι ενδεικτικό της σημερινής προόδου, είναι ότι υπάρχει συμφωνία για ευάνθηση στις συζητήσεις με τρίτη χώρα. Το χρονικό ορόσημο είναι το 2027. Μάλιστα, ρωτήθηκε ο κύριος Πλεύρης γι' αυτό, λέγοντας ότι θα ήταν καλό για την Ελλάδα να υλοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027, που η χώρα μας θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δανός Υπουργός θεωρεί κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι το ορόσημο θα είναι το 2027. Ενώ τέλος να σας πω ότι φαίνεται να καταλήγουν και σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το νομικό κομμάτι, αλλά και τη χρηματοδότηση. Εδώ στάθη λοιπόν, φαίνεται πως γίνονται βήματα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το θέλουν οι πέντε χώρες και αυτό φαίνεται και από το κείμενο των συμπερασμάτων που σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο. Στάθη.
0: Για να δούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι δραστικές λύσεις για το μεταναστευτικό. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εσύ στην Κοπενχάγη, εμείς στην πατρίδα σου, Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι.
14: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Λοιπόν.
14: Μόνο εγώ δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πειράζει, είσαι πολύ καλό ρεπορτάζ. Εξαιρετικά σημαντικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν την Έλενα, τη Θεσσαλονίκη Έλενα Αποστολίδου. Πάμε να δούμε εμείς, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης εδώ και σχεδόν έναν αιώνα που ανακοίνωσε η Volkswagen. Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει πιέσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ αλλά και τον κινέζικο ανταγωνισμό με το σχέδιο ανάκαμψης Χρυσόστομο Λουκάνα. Περιλαμβάνει συνολικά, ακούστε, 100.000 απολύσεις ως το 2030. Μιλάμε για αριθμό μαμούθ, αγαπητέ κύριε συνάδελφε.
13: Πολύ σωστά, διόλου ανέμακτο, Παναγιώτη, και χιλιάδες εργαζομένους. Αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκε και με τα συνδικάτα. Αυτή η περικοπή συνολικά 100.000 θέσεων εργασίας.
0: Συμφωνήθηκε με τα συνδικάτα, ε!
13: Βεβαίως, προφανώς υπήρχαν αντιστάσεις. Το σχέδιο με τις 50.000 πρώτες απολύσεις είναι ήδη σε εφαρμογή και έγινε μια συμφωνία τελικά για 100.000 μέχρι το 2030.
0: Είναι σαν πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, θα πάρουν κάτι οι άνθρωποι από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Υπάρχουν και πακέτα. Πακέτα εξόδου, βεβαίως. Είναι πολλά τα πακέτα, γιατί μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες περικοπές θεσία, τελικά 100.000 με το 2030.
0: Πρόγραμμα θελούσης εξόδου, πάρουν κάτι οι άνθρωποι, καταλαβαίνω.
13: Υπάρχουν πακέτα για πακέτα και πακέτα εξόδου, βεβαίως. Είναι πακέτα, γιατί μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες.

0: 4 μεγάλων εργοστασίων της στη Γερμανία.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη η είδηση αυτή πάντως. Πάρα πολύ δυσάρεστη συνολικά για την Ευρώπη και για τη Γερμανία, η οποία ήταν κάποια στιγμή κρατεά Γερμανία, αντιμετωπίσει συνολικά οικονομικά, σε διάφορα επίπεδα οικονομικά προβλήματα. Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε την εισβολή ενός άντρα με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τη Στέλλα Χρυστοδουλίδη, τη συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Έλα, Στέλλα μου.
2: Ένας 39χρονος λοιπόν, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ώρες μπούκαρε στο ΑΤΑΦ Μάνδρας Ιδηλίας, έξω από το οποίο βρισκόμαστε κι εμείς, και απείησε με μαχαίρι τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτηρίου, σκορπίζοντας έτσι τον φόβο και τον τρόμο. Παρά τις επανειλημμένες εντολές που δέχτηκε να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Πέταξε μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και μια γλάστρα, με αποτέλεσμα τα θράψματα από το τζάμι που έσπασε να τραυματίσουν έναν από τους παρευρισκόμενους. Τότε ο ένας από τους αστυνομικούς που ήταν στο σημείο έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα ο 39χρονος να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομίσει τους δύο τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο. Μαθαίνουμε ότι ο 39χρονος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται μάλιστα για άτομο που στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε το συμβάν.
1: Δυσάρεστη είδηση, πράγμα. Ελπίζουμε να γίνει καλά ο άνθρωπος. Χρειάζεται βοήθεια, εμφανώς. Και μόνο από το ρεπορτάζ μας περιγράφεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό στις Μαρφίν, προτείνει η εισαγγελέα, ζητώντας την απόρριψη της προσφυγής της για αποφυλάκηση. Η κατηγορούμενη είχε εκριθεί προσωρινά κρατούμενη τον Αύγουστο, με την υπεράσπιση της να δηλώνει έτοιμη να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο.
3: Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στις φυλακές Κορυδαλού από τις 11 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκησή της, η ίδια είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή της 46χρονης μόνιμης κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά την απόρριψή της και την παραμονή της κατηγορούμενης στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, με νόμιμο τρόπο ανασύρθηκε η δικογραφία από το αρχείο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να γίνει καλύτερη διασταύρωση και εντοπισμός των δραστών. Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα σε βάρος της 46χρονης γυναίκας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της.
4: Η εντολίδα μου που κρατείται στον Κορυδαλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα ανύπαρκτα για την εντολίδα μου στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκληση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
3: Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ. Συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών και στις 7 Αυγούστου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που ερευνά το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν με θύματα τρεις τραπεζικούς υπαλλήλους. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην φωνική εμπριστική επίθεση.
1: Στο θρίλερ με την εξαφανισμένη 90χρονη για 10 χρόνια στο Μαραθώνα θα πάμε τώρα, καθώς κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη. Η 68χρονη, με συγχωρείτε, κόρη, είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.
5: Νωρίς το πρωί τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβει στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
6: Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.

0: Του είχε τακτοποιήσει, την είχε τακτοποιήσει, τέλος πάντων.
1: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
2: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
3: Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω που είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία. Είναι προσωπικά θέματα αυτά. Αφορμή για να εξαντληθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
4: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
3: Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
5: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Με 10 χρόνια εδώ πέρα δεν είχα δει ποτέ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
6: Τεχνικό σύμβουλο ορίζει το ζευγάρι της Κυψέλης μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 38χρονη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.
3: Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
7: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
3: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
8: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριήτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
3: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του. Κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος αστυνομίας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θυμόμαστε την υπόθεση ακυρότητας του συνεδρίου. Το ΤΣΕΧΕΠΕ, το πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, έχει πέσει στο 7%, 7% τον Αύγουστο στην πρόθεση ψήφου, από 15,4% πλέον τον Ιούλιο. Υπάρχει δηλαδή μια δραματική εδώ πιστοχώρηση. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτό το πλαίσιο για το πρώην κρατέο κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
2: Πάντως και ο αναπληρωτής πρόεδρος τώρα παραιτήθηκε. Τι προσωρινά. Η εικόνα είναι αψευδής μάρτυρας εδώ για το συγκεκριμένο. Και με καταγγελία το 2021 μπορεί να σταθεί πολιτικά σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή μη ευρωπαϊκή χώρα τώρα. Μιλάμε ό,τι θέλουμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Ελβίρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ 9 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, καθώς εκτιμάται ότι και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό της σύραγγας. Από τις καταστροφικές πλημμύρες, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότεροι από 5.000.
3: Τα σωστικά συνεργεία ξεσπούν σε χειροκροτήματα. 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ανασύρουν ζωντανόν έναν άνθρωπο από την υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού. Το μεταφέρουν στους ώμους και εκείνος χαιρετά. Λίγο αργότερα ανασύρεται ζωντανός και δεύτερος εργαζόμενος. Ο Καμπίρ Μαχαντζάν, καλυμμένος με λάσπες, δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια και τα πόδια του. Διασώστες μιλούν για θαύμα.
4: Army Colonel did with CNN, and he said after about 48 hours underground, you start hallucinating and imagining that being under there for more than a week. But he then said, but miracles can happen. And this indeed is exactly that. It's a miracle.
3: Ειδικοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή και εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης. Οι διασώστες ανατινάζουν βράχους σε μέγεθος αυτοκινήτων προκειμένου να φτάσουν σε εγκλωβισμένους. Καθοριστική είναι η συμβολή των γεωλόγων που υποδεικνύουν τα σημεία όπου μπορούν να υπάρχουν επιζώντες. Εκφράζονται μάλιστα ελπίδες ότι μπορεί να διασωθούν και άλλοι από την ίδια σύραγγα, καθώς κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης ακούστηκαν και άλλες φωνές.
5: We thought if someone survived, this is where they'll be. We know that the guys that are in there are smart. We know they're hardworking. The Nepalese people are incredibly strong and enormous hearts. So we were confident that they could hold on psychologically. And now you see them. We're getting them out.
3: Οι δύο διασωθέντες ήταν μεταξύ των εκατοντάδων εργαζομένων σε υδροηλεκτρικά έργα που αγνοούνταν από τις 26 Αυγούστου, όταν ένα τεράστιο κύμα λάσπης και συντριμιών σάρωσε την περιοχή μετά την κατάρρευση ενός τεράστιου όγκου πάγου και βράχων στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και πάμε στις αθλητικές ειδήσεις επίσης με την Έλενα Μπουζαλά.

0: κόσμος. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας οξυνώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: τους σύνδρομες στο νησί του Γιάννη.
1: Καλώς ήρθατε στην Έτσο.
2: Δεν περίμενα ποτέ να κατέβω τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί σου.
0: Ούτε εγώ.
1: Κίτρο.
0: Είναι τρελός ο άνθρωπος.
3: Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι, στο ΕΤ Κόσμος.
2: Καλή συνέχεια. Τα λέμε, ε!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τον τελικό του Diamond League από τις Βρυξέλλες θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport στις 7.30 με τους Μίλτο Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλή να διεκδικούν το πολυπόθητο διαμάντι. Στο μπάσκετ, νέα τυχεία χτύπησε τον Παναθηναϊκό καθώς μετά τους Ναν και Χέις Ντέιβις ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπαθε θλάση στο σημερινό φιλικό με το Μαρούσι και άρχισε ήδη θεραπεία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Φενέρμπαχτσε σε διεθνές τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη.
1: Αρχή δοκιμών για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα ρηχτούν στη μάχη απόψε κόντρα στην προκάτοχό τους πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Φενέρμπαξε στις 9 στο τουρνουά της Κρήτης. Εκτός θα μείνει ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες αναπροσαρμογές, ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν, αλλά ο στόχος παραμένει για την ομάδα μας πάντα ο ίδιος. Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε στο ψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι.
1: Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Οι διαπραγματεύσεις ένωση με τον Ολυμπιακό έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και μένουν λεπτομέρειες για την επιστροφή του στην ένωση ακόμη και εντός της ημέρας.
0: Στο ποδόσφαιρο και τους 16 του κυπέλλου Ιταλίας προκρίθηκαν Παλέρμο και Ελλάς Βερόνα. Η Πάφος FC πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου Super Cup της ιστορίας της μετά την νίκη με 1-0 επί της Ομόνιας.
3: Ο Ρικάρντο Σαπίντο πανηγυρίζει έξαλλα το πρώτο Super Cup της Πάφου, η οποία λήγησε 1-0 την Ομόνια στο στάδιο Αλφα Μέγα της Λεμεσού. Το γκολ που έκρινε το μάτς σημειώθηκε στο 74ο λεπτό μετά από γύρισμα του Ενγκαμαλέου και πλασέ του Λελέ. 10 λεπτά νωρίτερα ο Λελέ είχε σουτ στο δοκάρι. Στους 16 του Κόπα Ιταλία προκρίθηκε η Ελλάς Βερόνα που νίκησε 2-1 την Κάλιαρη στη Σαρδινία. Πλασέ του Χαρουή 0-1 στο 23. Προβολή του Μεντί 1-1 στο 57ο λεπτό. Ο Μουλατιέρη με συρτό διαγώνιο σουτ χάρισε την νίκη πρόκριση στη Βερόνα 3 λεπτά πριν το φινάλε. Πρόκριση και για την Παλέρμο που επικράτησε 5-2 της Μάντοβα στη Σικελία. Πολύ ωραίο το γκολ του πρώην άσου του Ολυμπιακού Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στο 9ο λεπτό. Στους πρωταγωνιστές και ο Πογιάν Παλό που πέτυχε 2 τέρματα στο 70ο και στο 11ο.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ που μεταδόθηκε ζωντανά από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τη Γεωργία Σαθανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων σε 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία εκεί από 21 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο μας, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
1: Πραγματικά, το καλύτερο ντόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
2: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
2: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
3: Ουλαλα!
2: Στο Earth Cosmos.
4: Όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
2: Pop μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
4: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
2: Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Για τον πατέρα σου είναι τραγικό και συγχώρητο. Για σένα όμως είναι το μυστικό της μανούλας που πρέπει να κρατήσεις επτασφράγιστο.
2: Θα γίνει μεγάλη γιορτή.
3: Θα καεί το πελεκούδι.
2: Και το πελεκούδι θα καεί. Και το μαγαζί θα καεί. Και η γούνα της αντιπάλου μου θα καεί. Μα τη βρω εκεί πέρα.
4: Έχω την ανάγκη να σου δείξω ότι σε αγαπάω, ότι σε στηρίζω και σε
5: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
6: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο από Ρόκ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω?

0: Πόλης Κρεμανίδης. Την αγάπη κατάντησαν εμπόρια.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
0: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιό.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

0: Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή των ελληνικών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντι, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν ο Βαράντζης.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είσαστε έτοιμοι?

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach.

0: πάνε, θα πάνε λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
1: Εκπροσωπώντας
0: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα, το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες στο

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελπίζω από το βήμα της δέχουμε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Στόχος να φτάσει το μέρισμα της ανάπτυξης σε όλους. Επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έως το βιοκλιματικό κολυμπητήριο συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όλες οι πληροφορίες για το οικονομικό πακέτο, ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής. Κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, αλλά και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Με περίπτερο στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τριήμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών του ΕΡΤ News. Επίθεση της Ρωσίας με ντρόουν στην καρδιά του Κιέβου, στόχος στα κεντρικά γραφεία των υπηρεσιών ασφαλείας. Σαρωτική έλεγχη από την ΑΔΕ σε εταιρείες διαχείρισης πτητικών μέσων για τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρείων εκμετάλλευσής τους μετά τα τελευταία περιστατικά προσγείωσης σε ακατάλληλες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της δεν θα έχει αρχίσει. Το ΕΡΤ News μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνδεόμαστε με τους συναδέλφους που θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Βλέπουμε ήδη τη Γεωργία Σκιτζή στο Ηλέκτρα Παλάς και τον Θάνο Τσίρο στο Ολυμπιακό Μουσείο. Γεωργία, να ξεκινήσουμε από το δικό σου ρεπορτάζ, από τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε αύριο.
1: Και να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού εδώ, όπως είπες Ανδριάννα, στο Ηλέκτρα Παλάς, με τον Πρωθυπουργό να έρχεται, θα έλεγα, ιδιαίτερα ευδιάθετος. Βεβαίως σπεύσαμε να τον ρωτήσουμε για τις αυριανές εξαγγελίες του. Ο ίδιος είπε ότι σήμερα μένουμε σε αυτά που έγιναν σήμερα, δηλαδή μεταξύ άλλων και στα εγγένεια της νέας μονάδας, γονιδιακής μονάδας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αλλά βεβαίως και στο γεγονός, όπως τόνισε, ότι δεν θα πρέπει για το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό έργο αυτό που εγγενιάστηκε στο νοσοκομείο να ακούσετε, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο, τις δικές μου δηλώσεις, αλλά τις δηλώσεις που έκανε η ασθενής, μια ασθενής η οποία και του είχε στείλει επί της ουσίας ένα σημείωμα ζητώντας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η μονάδα η οποία έχει μεγάλη σημασία. Δεν μας έδωσε κάποιο στίγμα, ενώ βρίσκεται, όπως σας είπα, σε εξέλιξη η συνάντηση και οι συζητήσεις. Μπαίνοντας, να σου πω, Ανδριάννα, είπε ότι βλέπω πολύ μεγάλο ρεκόρ προσέλευση εδώ σήμερα. Μένουμε σε αυτά που έγιναν σήμερα. Αύριο είναι τα αυριανά, ωστόσο εμείς έχουμε σε κάθε περίπτωση τις δικές μας πληροφορίες. Μάλιστα εστίασε στο γεγονός, σε συζήτηση με συναδέλφους πριν από λίγο, ότι εμείς μένουμε στα εγγένεια, στα μεγάλα, στα σημαντικά έργα και κάποιοι, ίσως καυτηριάζοντας εκεί την αντιπολίτευση, μένουν στα μικρά. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αύριο στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στηριχθεί στους εξής άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι οι εξαγγελίες αυτές θα απευθύνονται, δεν θα έχουν αυτό που λέμε έναν ετήσιο χαρακτήρα όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, Ανδριάννα, αλλά αντίθετα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία. Και αυτό το καταλαβαίνουμε δεδομένου ότι είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να έχει επισημάνει ούκο λίγες φορές ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, πληροφορίες μας λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα είναι μελετημένα, κοστολογημένα, αλλά και θα εφαρμοστούν άμεσα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κοστολόγηση, είναι που θα κάνει, αν το θέλεις, και την σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου δεν υπάρχει κοστολόγηση, όπως έχει πει πολλές φορές. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις εξαγγελίες αυτές και αυτό που θα κάνει είναι να δημιουργήσει, αν το θέλεις, με τα λεγόμενά του ένα ημερολόγιο όπου να περιγράφει μήνα-μήνα ποιοι θα έχουν λαμβάνει, ποιες δηλαδή κατηγορίες πολιτών. Εδώ υπάρχει μια περίμετρος η οποία, όπως μας μεταφέρεται, είναι ευρύτατη, δηλαδή θα περιλαμβάνει συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τις οικογένειες, μεγάλη έμφαση θα πρέπει να σας πω ότι δίνεται στις οικογένειες με παιδιά. Εδώ λοιπόν θα δούμε μέτρα όπου μεταξύ άλλων, πέραν του ότι θα αυξάνουν το εισόδημά τους, αυτό, η στόχευση αυτή και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο εστιάζουν, είναι, όπως καταλαβαίνουν, Ανδριάννα, προκειμένου να δημιουργήσουν και μεγαλύτερη ασπίδα κατά της ακρίβειας, κατά των ανατιμήσεων. Να σας πω ολοκληρώνοντας ότι παράλληλα θα επισημανθεί ότι το γεγονός ότι δημοσιονομικά βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο, αυτό θα αποτυπωθεί και στο πορτοφόλι των πολιτών. Ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι η ομιλία του θα έχει, όπως είπαμε, έναν ορίζοντα τετραετίας, θα μιλάει δηλαδή και προοπτικά, και για τον λόγο αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι μία ούτε δύο οι φορές όπου στην ομιλία του θα ακούσουμε τη λέξη ορίζοντας, όπου θα τεκμηριώνει ποιο είναι το σχέδιό του σε όλους τους κρίσιμους τομείς που αφορούν μεταξύ άλλων στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία. Τώρα, Θάνο Τσίρου, συζητάμε όλες αυτές τις μέρες ποια αναμένεται να είναι τα μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν. Μπορεί να έχουμε μέτρα έξτρα, να το ονοματίσω έτσι, δηλαδή μέτρα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και θα προστεθούν στο καλάθι.
2: Η έκπληξη, θα σου απαντήσω, ότι κρύβεται και στις λεπτομέρειες των μέτρων, Αντριάννα. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Βρισκόμαστε εδώ στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μία διάρκεια 40 λεπτών ομιλία του Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Υπουργός στην ομιλία του εξέθεσε αναλυτικά τις προόδους της ελληνικής οικονομίας και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η πρόοδος είναι που οδηγεί και στις αυριανές ανακοινώσεις των πρόσθετων μέτρων στήριξης. Πάμε λοιπόν σε αυτό που απασχολεί, το τι περιμένουμε ότι θα περιλαμβάνει αύριο το πακέτο των μέτρων. Να σου δώσω αριθμούς που συλλέγουμε εδώ με το ρεπορτάζ. Περίπου 30 περιμένουμε ότι θα είναι τα μέτρα τα οποία αναμένεται να αναφέρει αύριο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Η περίμετρος είναι ένα ποσό το οποίο θα προσεγγίσει με βάση τις πληροφορίες τα 1,4 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και υπάρχει και ένα κονδύλι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ πάντοτε με βάση τις πληροφορίες μας, το οποίο θα χρηματοδοτήσει άμεσες παρεμβάσεις οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι εντός του 2026 και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο. Πάμε να δούμε και μέτρα ανακατηγορία με βάση τις κοινωνικές ομάδες, όπως περιμένουμε ότι θα εξελιχθεί αυτό το πακέτο. Ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν να περιμένουν μία αύξηση από τις αρχές του Ιανουαρίου της τάξεως του 2,8%, εκεί περίπου κλειδώνει το ποσοστό της αύξησης, το οποίο θα δοθεί σε περισσότερους συνταξιούχους, διότι θα συνοδευτεί με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Από εκεί και πέρα, αυτή η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι και η οποία θα δοθεί τον Νοέμβριο θα είναι, πάντοτε με βάση πληροφορίες, μεγαλύτερη από τα 300 ευρώ που έχουν προγραμματιστεί. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι υπάρχει και ένα σενάριο για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να βοηθηθούν και οι έχοντες τις υψηλότερες συντάξεις, πάνω από τα 1.460 ευρώ. Μένει να δούμε αν αυτό έχει ενσωματωθεί στο καλάθι. Σε αλλάζω κοινωνική ομάδα για να πάμε στους μισθωτούς. Εδώ θα κυριαρχήσει η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2027. Φαίνεται ότι μιλάμε για μια αύξηση τουλάχιστον 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό, η οποία θα παρασύρει και τις αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς υπάρχει η συσχέτιση κατώτατου μισθού και εισαγωγικού μισθού στον δημόσιο. Επίσης, για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσθετα μέτρα στοχευμένα στήριξης του εισοδήματός τους υπό μορφήν αυξήσεων. Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιδευματίες, αγρότες στο τραπέζι, η μείωση της προκαταβολής φόρου, διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο αναμένεται να μειωθεί και σε συνδυασμό με την νέα φορολογική κλίμακα που έχει ήδη ψηφιστεί αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιδευματίες, να οδηγήσει σε μια σημαντική ελάφρυνση. Ανοίγουμε το κεφάλαιο των μεγαλύτερων μεγαλύτερων επιχειρήσεων, πληροφορίες για μείωση και της προκαταβολής φόρου και για αυτούς. Μάλιστα. Υπάρχει στο τραπέζι και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη ρευστότητα για την υλοποίηση των επενδύσεων. Τις επιχειρήσεις αφορά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τουλάχιστον μισή ποσοστιαία μονάδα. Θα δούμε αν εκεί κρύβεται κάποια έκπληξη, να πάμε παραπάνω με βάση τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Να κλείσουμε με τα κοινωνικά μέτρα. Εδώ φαίνεται να υπάρχει στο πακέτο ένα στεγαστικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα διαδεχθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 για να ενισχύσει οικογένειες, νέα ζευγάρια να μπορέσουν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Υπάρχει μέτρο για την στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Φαίνεται ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στις τρίτεκνες οικογένειες. Κλείνοντας, να σου μεταφέρω και μία είδηση που βγήκε εδώ από την ομιλία του Κυριάκου Πιερακάκη στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Δημιουργείται μία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα είναι έτοιμη τον Δεκέμβριο, όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε τι θα αφορά στο να μπει μια τάξη στο πρόβλημα των οφειλών που έχει το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Οφειλές οι οποίες, Αντριάννα, φτάνουν στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος να μειωθεί αυτό το ποσό, να υπάρξει ένεση ρευστότητας στην αγορά και από αυτά τα οποία χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Πιερακάκη.
3: Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα του δημόσιου και καθυστερούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε, γιατί πραγματικά αυτά είναι χρήματα τα οποία αποστερούνται από την οικονομία. Όταν μιλάμε με τις δομές οι οποίες έχουν καθυστερήσει να κάνουν πληρωμές, πολλές από τις απαντήσεις που ακούμε είναι σωστές. Καθυστερεί η τάδε διαδικασία, η δίνα διαδικασία. Πολλές όμως πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο και γίνεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε, αν υπάρχει μια διάσταση είδησης εδώ, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ονομαστεί Συνέπεια και θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει σε σχέση με το ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν εξοφληθεί και ποια όχι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά.
0: Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό και τις υποδομές. Από το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου μέχρι το βιοκλιματικό κολυμπητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρει να αναδείξει έργα με ένα άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.
4: Σε πρώτο πλάνο περνάει η κυβερνητική ατζέντα υλοποίησης έργων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγες μόλις ώρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο στοργή.
5: Έχει κόψει τόσες κορδέλες ο Άδωρης, θα κόψει και ακόμη.
4: Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας στους νέους χώρους του νοσοκομείου.
6: Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με γυναίκα ασθενή, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έλαβε εξειδικευμένη φροντίδα.
7: Νοσηλεύτηκα για χρόνια και η στοργή έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποι της με την αγάπη και την επιστημοσύνη τους έγιναν η οικογένειά μου.
4: Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
6: Είναι το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό σηματοδοτεί σεβασμιότατε το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει στη Δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολες φορές και νομίζω πια ότι μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.
4: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα από τα 17 ανακαινισμένα σχολεία της περιοχής που ανακαινίστηκαν με δική του πρωτοβουλία.
6: Ένα μόνο από τα 17 σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία, τα 16 βέβαια, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ολοκένουργια, υποδειγματικά, βιοκλιματικά,
8: προσβάσιμα, ευχάριστα, φιλικά, όμορφα.
4: Τα έργα στη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσονται σταθερά στο κυβερνητικό σχέδιο για το επόμενο διάστημα, με στόχο να δοθεί έμφαση σε παρεμβάσεις που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να εξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Ένα πακέτο το οποίο θα ανταγωνίζεται επάξια το...
9: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
10: Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
11: Στο επίκεντρο και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
10: Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση. Με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
11: Κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών αλλά και η εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους.
12: Έχουμε κάνει το κάθε τι για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που περνάει πρώτον από περισσότερες και νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία έπεσε κάτω από 8, το παραλάβαμε 18, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερη μισθή μέσα από τον ανταγωνισμό και αυτό το βλέπουμε ότι πιάσαμε τα 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και βεβαίως η φορολογική ελάφρυνση.
11: Όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
0: Περίπου 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ απομένουν προς εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρωταγωνιστής με 5,9 δις ευρώ είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο συζητήθηκε σε μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
13: Με τα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια από τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, θα συνεχίσει να επενδύσει στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος με έργα που αποβλέπουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες αλλά και σε έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Ταμείο Παθρακοποίησης, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εξυγχρονισμού αλλά και Ρήτρα Διαφυγής θα χρηματοδοτήσουν τα έργα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.
14: Όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ένα μεγαλύτερο συνολικά ποσό για τα επόμενα 2-3 χρόνια ή ανάλογο του 5,9. Για να κάνει παραπάνω μεταρρυθμίσεις.
13: Νέες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να μειώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τους πολίτες μαζί με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις οι οποίες πυκνώνουν και συνδράμουν στην απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενο ορυκτά καύσιμα. Κοντά σε αυτά και τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές. Η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κεφαλαίου καθώς και τα έργα αντιμετώπισης λειψιδρίας σε πολλές περιοχές της χώρας που πλήττονται υπαγορεύονται από την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης και είναι ουσιώδους σημασίας τόσο για την επιδείωση όσο και για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Για την υλοποίησή τους θα συμβάλλουν οι πόροι από τα 3 νέα ταμεία.
15: Έχουμε ένα νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης για το 26-30-23 δισεκατομμυρίων, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. 10 είχαμε 21-25, 23 δισεκατομμύρια τώρα. Όπως φέραμε τα αποτελέσματα για το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα για αυτά τα ταμεία.
13: από το Ταμείο Ανάκαμψης είχαν δεσμευτεί 36 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει αισιόδοξος για την επόμενη φάση του προγράμματος.
16: To date, Greece has received just over 24 billion euros. There's just over 11 billion euros left to disperse, which is still 5% of GDP. I am very, very confident that when we come to make the final assessment, I would be very hopeful that Greece would be able to receive, you know, all of the funding.
13: Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικά 250.000 πολίτες άλλαξαν θερμοσύμφωνα, απέκτησαν αδειαθερμότητας ή προχώρησαν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Προγράμματα που αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.
0: Και στη Διεθνή Έκθεση μας περιμένει ο Φέδων Τομόσογλου. Όλα είναι έτοιμα, ακόμα και οι εργασίες της τελευταίας στιγμής, και όλοι αναμένουν να σηκωθεί η αυλαία της 20ης Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
17: Σχεδόν έτοιμα μπορούμε να πούμε, Αντριάννα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα συνεργεία καθαρισμού, τα οποία καθαρίζουν ώστε να είναι όλα έτοιμα για την τελετή εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν συνεχεία θα ξεναγηθεί στα περίπτερα. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνδέσεις πολλά τα περίπτερα, περισσότεροι από 1.000 εκθέτες. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Σίγουρα ένα από αυτά θα είναι το περίπτερο που βλέπετε πίσω μου. Πρόκειται για το περίπτερο 13, το οποίο φιλοξενεί την τιμόμενη χώρα για την φετινή 90η διοργάνωση, η Ιαπωνία. Πολύ σωστά, Αντριάννα, και αναμένεται να ταξιδέψει έστω και νοερά, να το πούμε έτσι, όλους όσοι προσέλθουν σε αυτό, στην ασιατική κουλτούρα. Υπάρχει και ένα ακόμη βέβαια περίπτερο, για το οποίο θα εγγυηθώ και εγώ προσωπικά ότι αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις, και πρόκειται για το περίπτερο της το οποίο θα βρίσκεται απέναντι από το περίπτερο 1. Τα εγγένεια του οποίου περιπτέρου της ΕΡΤ θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο στις 12 το μεσημέρι. Καλούμε λοιπόν όλους που θα φτάσουν στον εκθεσιακό χώρο να το επισκεφθούν, να ξεναγηθούν στο περίπτερο, να ενημερωθούν για το τηλεοπτικό, για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, για το ΕΡΤΦΛΙΞ που φέτος με το Μουντιάλ έσπασε κάθε ρεκόρ θέασης, για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μέσα από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, και φυσικά να φύγουν και με κάποια δώρα, με κάποιες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει για αυτούς οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν, δηλώνει δυναμικό παρόν και στη φετινή διοργάνωση. Έχει διαμορφώσει καταλήλως το πρόγραμμά της μέσω του ΕΡΤ News αλλά και της ΕΡΤ3. Υπάρχουν έκτακτες εκπομπές απευθείας συνδέσεις που θα μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα αξιοσημείωτα θα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός της έκθεσης τις ημέρες αυτές, από αύριο 5 του μήνα μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου την άλλη Κυριακή, οπότε και θα πέσει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης, Αντριάννα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδωνα, πολύ. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση λαμβάνουν θέσεις μάχης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο κλειδώνουν τα τελευταία μέτρα με στόχο να σταλεί ένα σήμα στήριξης προς την οικογένεια και τα μεσαία στρώματα, ενώ η αντιπολίτευση σκληραίνει τη στάση της.
18: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να ανεβάζει κατακόρυφα αριθμούς εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί και στελέχοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να καταδείξουν προσήλωση στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων.
19: Η οικονομική μας πολιτική τα τελευταία 7 χρόνια έχει αποδώσει καρπούς. Ολοκληρώνει τετραετία και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους σαφείς δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια. Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η σταθερή αύξηση των δημάτων, η οποία θα υπερβαίνει κάθε χρόνο τον πληθωρισμό.
18: Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Πλατεία Ελευθερίας στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ομιλίας του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία.
20: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της Παναγκά του 13ου μισθού. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή.
18: Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ το Σάββατο στη ΧΑΝΤ, στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων.
21: Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας. Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από τον ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα και από άλλα κόμματα.
18: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλιμακώνουν την κριτική τους εντείνοντας τις παρεμβάσεις τους.
1: Χρεοκοπημένα κόμματα, χρεοκοπημένες πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα και όμως έχουν το θράσος να ομιλούν.
2: Θα βρεθούμε στη ΔΕΘ στις 5, 10 και 11 Σεπτεμβρίου με τις προτάσεις και τις πάγιες θέσεις μας για να υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας και του πρωτογενούς τομέα, τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.
18: Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται από το Σάββατο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο και θα δώσει συνέντευξη τύπου την 5η 10 Σεπτεμβρίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε σφοδρή κριτική θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα.
11: Το γραφείο τύπου της Ελλάς εξέδωσε μια επιθετική και άκρος ειρωνική ανακοίνωση στην προσπάθειά του να μαζέψει πανικόβλητο τα όσα εξτόμιζαν τα στελέχη του κόμματος για να δικαιολογήσουν τη βροχή των πολλών δισεκατομμυρίων του κυρίου Τσίπρα. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες.
22: Εμφανίστηκε η Νέα Δημοκρατία με μια δουλειά του ποδιού ανεπίτρεπτο για κυβερνητική παράταξη και εμφάνισε ένα κόστος του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος 13 δις. Αυτού του είδους οι υπολογισμοί στερούνται σοβαρότητας.
23: Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κυρίου Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες.
18: Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των προφορικών δεσμεύσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του γραπτού κειμένου, το οποίο διανεμήθηκε.
0: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, ενώ στους δρόμους ετοιμάζονται να βρεθούν εργαζόμενοι και μέλη εργατικών σωματείων. Τον κύκλο των κινητοποιήσεων άνοιξαν σήμερα υγειονομικοί και εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, αλλά και ένστολοι.
1: Ολοκληρώθηκε ομαλά ο πρώτος κύκλος των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την πόλη να κινείται ήδη στους ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η αυλαία των διαδηλώσεων άνοιξε το πρωί με το καθιερωμένο καραβάνι υγείας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία από το Ιπποκράτειο προς το διοικητήριο.
24: Η κατάσταση στη δημόσια υγεία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν, οι συμβασιούχοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού.
25: Το πιο σημαντικό είναι η ένταξή μας στα βαρέα κενθυγίνα.
1: Στο ίδιο σημείο συγκεντρώθηκαν αργότερα και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ.
26: Θέλουμε με το καραβάνι σωτηρίας της δημόσιας υγείας σήμερα, που εκκινεί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, να στείλουμε ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ αύριο, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του να αντιστρέψει το κλίμα και να καταστήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ελκυστικό χώρο εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό. Και αυτό θα συμβεί εάν αυξηθούν γενναία οι μισθοί.
1: Το στίγμα των δικών τους κινητοποιήσεων το Σάββατο την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού έδωσε το πάμε και η ΓΕΣΕΕ.
27: Έχουμε λοιπόν σαφή στόχο να φέρουμε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στην πραγματική κατάσταση και τις προκλήσεις του κόσμου της εργασίας.
28: Ο λαός και οι εργαζόμενοι θα βάλουν το δικό τους πλαίσιο, τα δικά τους αιτήματα και θα βροντοφωνάξουν ότι εμείς θέλουμε λεφτά για υγεία, παιδεία και μισθούς και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους.
29: Όλα μας τα προβλήματα, όσα μας έχουν προσθέσει όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση είναι εδώ, αυξάνονται και δεν μειώνονται.
1: Το απόγευμα, οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο, διεκδικώντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα.
30: Η πολιτεία οφείλει στην Ελληνίδα και στον Έλληνα αστυνομικό, οφείλει στους ενστόλους, οφείλει γενικότερα στους εργαζόμενους.
31: Βρισκόμαστε εδώ στον Πύργο το Λευκό και εν ώψη της 90ης Διεθνής Έκθεσης, ώστε να διαδηλώσουμε και να πρωτοφωνάξουμε για το δίκαιο των αιτημάτων μας.
32: Η κυβέρνηση έμπρακτα μας δείξει το ενδιαφέρον της και αναγνωρίσει την προσφορά των ενστόλων στην ελληνική κοινωνία.
33: Να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πλέον οι υποσχέσεις έπαψαν. Τα θα τελείωσαν. Πλέον ζητάμε από την κυβέρνηση μόνο πράξεις.
1: Το Σάββατο θα κορυφωθούν οι κινητοποιήσεις με τα μεγάλα συλλαλητήρια των ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και ΠΑΜΕ.
0: Ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών.
3: Σε κάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
4: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκισης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
5: Περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερέψ μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
3: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
0: Στο στίβο και στη μάχη των τελικών του Diamond League των Βρυξελών, όπου συμμετέχουν δύο κορυφαίοι αθλητές, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μύρτος Τεντόγλου, και Γεωργία Παναγιωτοπούλου στη δεύτερη θέση ο Τεντόγλου.
6: Ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ έκανε την υπέρβαση και με άλμα στα 8,46 μέτρα τον άφησε στη δεύτερη θέση, στερώντας του το δεύτερο διαμάντι στην καριέρα του. Ο Μύρτος Τεντόγλου στην τρίτη του προσπάθεια πραγματοποίησε ένα άλμα στα 8,31 μέτρα. Το τέταρτο ήταν στα 8,40 που του χάρισε και τη δεύτερη θέση. Δεν ήταν ευνοϊκές και οι καιρικές συνθήκες, μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης διανύει μια από τις καλύτερες αγωνιστικές περιόδους στη ζωή του. Μας γεμίζει ελπίδες για τον κορυφαίο αγώνα της στις 12 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη. Το ελληνικό ενδιαφέρον όμως δεν σταματά στον Μύρτο Τεντόγλου. Έχουμε και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος είχαμε και μια μεγάλη εξέλιξη στον τελικό του επικοντό, καθώς ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Μότο Ντουγκλάντης, την τελευταία στιγμή αποσύρθηκε και δεν θα αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων στο πόδι, οπότε υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες για να αποκτήσει το πρώτο του διαμάντι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μετά την επίθεση με ντρόουν στα γραφεία των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί τη Μόσχα για απάντηση. Καταγγέλει το πλήγμα ως σοβαρή πρόκληση κατά των κρατικών υποδομών της χώρας του, η οποία σημειώνεται εν ώψη της νέας ειρηνευτικής προσπάθειας των Κούσνερ και Βίτκοφ σε Ρωσία και Ουκρανία.
7: Μαύροι καπνοί ψώνονται από το αρχηγείο των υπηρεσιών ασφαλείας στην καρδιά του Κιέβου. Ρωσικό ντρόουν έπληξε το κτίριο με ξεκάθαρο στόχο, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος Ζελένσκι τη δολοφονία του επικεφαλής. Μια σοβαρότατη κλιμάκωση που σημειώνεται μόλις λίγες ώρες μετά τα ρωσικά και αμερικανικά δημοσιεύματα που θέλουν τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ να επισκέπτονται τη Μόσχα και το Κίεβο εντός του Σαββατοκύριακου. Οι επεσταλμένοι του Πρόεδρου Τραμπ θα επιδιώξουν να γεφυρώσουν το χάσμα των δύο πλευρών.
8: And they have a hard time with it. They're losing 25 to 30,000 soldiers a month. I just want to see that end. I think we're getting...
9: Об этом пока говорить преждевременно. По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжить посреднические усилия.
10: Мы разраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною.
7: Η νέα διπλωματική προσπάθεια επιχειρείται εν μέσω της ανησυχίας των Ευρωπαίων για τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας. Είναι ενδεικτικό ότι στη Φιλανδία έγινε η μεγαλύτερη άσκηση ετοιμότητας πολιτών από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και μικροί μαθητές και μαθήτρες συμμετέχουν σε σενάρια αντιμετώπισης επιθέσεων και άλλων κρίσεων. Στόχος, η εκπαίδευση του πληθυσμού στους κατάλληλους τρόπους αντίδρασης και η διασφάλιση της προστασίας των αμάχων.
0: Νέες απόπειρες επιθέσεων έγιναν σήμερα σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία. Γιώργο Παπά, είναι σίγουρο το ποιον βλέπουν οι Γερμανοί πίσω από αυτές τις επιθέσεις?
2: Και ψάχνουν έναν που ο οποίος δηλώνει ότι είναι και ο δράστης τουλάχιστον των περισσότερων επιθέσεων, Αντριάννα, διότι σήμερα το απόγευμα μάθαμε ότι έγινε μία ακόμα στον κόμβο του Γκέρλιτς, είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες επιθέσεις από το Γιάννης Βάλτερ στο Βραδεμβούργο στην Ανατολική Γερμανία μέχρι τη Βρέμη στη Βόρεια Ρινανία-Βεσταλία στη Δυτική Γερμανία. Και την ευθύνη, όπως είπα, ανέλαβε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα. Το κίνητρό του λέει ότι ήταν. Είναι η μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας. Κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Σχεδίασε και εκτέλεσε τα πάντα μόνος του, λέει, και περιγράφει λεπτομερώς τεχνικές πτυχές που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίζει. Οι αρχές λοιπόν θεωρούν αυθεντική την επιστολή και η αστυνομία έψαξε χθες την κατοικία του άντρα, δεν βρήκε τον ίδιο, καταζητείται και στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. Βρήκε όμως ύποπτες ουσίες και εκρηκτικά υλικά και αντικείμενα. Και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδρ Ντόμπριγκ, σήμερα σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για εξτρεμισμό ακτιβιστών του κλίματος. Και όλα αυτά την εβδομάδα που ξεκίνησε με την κλιμάκωση της κόντρας Βερολίνου-Μόσχας για τον ευρυδικό πόλεμο της Ρωσίας μετά την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας και τελειώνει με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλ, όπου αναμένεται νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος ΑΕΦΤΕ την Κυριακή Αντιγράμμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στη φάση της πρακτικής εφαρμογής περνά το σχέδιο για δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει στον στενό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο, με τον Θάνο Πλεύρη να δίνει το παρόν στη συνάντηση 5 Υπουργών Μετανάστευσης στην Κοπεχάγη.
11: Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη δημιουργία του πρώτου κόμβου επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης των Υπουργών Μετανάστευσης Γερμανίας, Αυστρίας, Δανίας, Ελλάδας και Ολλανδίας σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κοπενχάγη. Οι αποφάσεις που έλαβαν εστιάζουν σε τρεις άξονες. Τα κέντρα να έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, να αποτελούν ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο σύμφωνο με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, να δημιουργηθούν μέσω ισότιμων και αμοιβαία υποφελών συνεργασιών με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Με τα Return Hubs, στην πραγματικότητα, θα έχουμε ένα ακόμα εργαλείο όταν δεν μπορούμε να επιστρέψουμε παράνομους μετανάστες στη χώρα καταγωγής τους, να μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε μια τρίτη χώρα που θα λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο.
13: We are not talking about camps. We are talking about opportunities for a new chance for irregular migrants which cannot return to their home country.
11: Οι συζητήσεις αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα παρουσία και των εκπροσώπων της Κομισιόν που ως παρατηρητές συμμετέχουν στη διαδικασία.
0: Και πάμε και στην Αθηνά Κοροβέση, γιατί ενέκριναν Αθηνά τα Ηνωμένα Έθνη τη νέα χαρτογραφική απεικόνιση του πλανήτη μας.
14: Αντριάννα, όλοι έχουμε στην εικόνα του παγκόσμιου χάρτη, όπως την θα τη δούμε τώρα στους δέκτες μας, είναι η μερκατορική προβολή, όπως ισχύει από το 1569. Ωστόσο, η αποτύπωση της έκτασης χωρών και υπήρων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα η συνθήκη αυτή αλλάζει, διότι με το ψήφισμα που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προωθείται η ακριβέστερη χαρτογράφηση του κόσμου μετά από την ιστορική πρόταση του Τόγκο και της Αφρικανικής Ένωσης. Το κείμενο που υποστηρίχθηκε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε με 164 ψήφους υπέρ, μία εθνών. Προωθείται η ακριβέστερη χαρτογράφηση του κόσμου μετά από την ιστορική πρόταση του Τόγκο και της Αφρικανικής Ένωσης. Το κείμενο που υποστηρίχθηκε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε.

0: Και να πούμε πως το ψήφισμα αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό, διότι δεν απαγορεύει τη χρήση μερκατορικών χαρτών, όπως διευκρίνησε το Τόγκο, το οποίο όμως θα πιέσει κυβερνήσεις, σχολεία, διεθνείς οργανισμούς και τεχνολογικές εταιρείες να προωθήσουν τις αλλαγές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή το περιεχόμενο και τις εικόνες διδακτικών βιβλίων του Δημοτικού της νέας σχολικής χρονιάς. Αφορμή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας. Η κυβέρνηση δεν έχει walk agenda, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας, είναι ο τίτλος της ενότητας σε βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού που βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής. Όπως και το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 6ης Δημοτικού. Η κυβέρνηση δεν έχει walk agenda, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Και όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία. Η κυβέρνηση αυτή ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα αποκτήσει.
2: Οι εκδόσεις του συγκεκριμένου βιβλίου αναφέρουν ότι οι εικόνες έχουν παρερμηνευτεί.
4: Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό, καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχομένου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου.
5: Από την εκλογή του Τραμπ και μετά αποδεικνύεται ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι τυχοδιοκτική. Η Νέα Δημοκρατία κραυγάζει απεταξάμιν την woke agenda και τους υπηρέτες της.
6: Η νίκη απαιτεί την άμεση παραίτηση της Σοφίας Ζαχαράκη και την απόσυρση των επίμαχων βιβλίων πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε μία εβδομάδα.
2: Πηγές του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζουν ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους.
7: Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού.
2: Τα επίμαχα βιβλία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την επόμενη σχολική χρονιά και αποτελούν μέρος του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Για τη γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού έχουν εγκριθεί 4 διαφορετικά διδακτικά πακέτα, ενώ για την κοινωνική και πολιτική αγωγή της 6ης Δημοτικού 3, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη επιλέξει εκείνο που θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη.
1: Σοβαρές υποθέσεις φόρων διαφυγής έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι της ΑΔΕΣ, εταιρείες διαχείρισης ελικοπτέρων. Και όλα αυτά, και Αθανασόπουλε, ξεκίνησαν μετά τις ιστορίες που είχαμε με τα περιστατικά προσγείωσης και στη Μήλο και στις Πέτσες.
8: Ακριβώς, ήταν οι δύο περιπτώσεις στις Κυκλάδες, δηλαδή και στον Αργό Σαρονικό, προσγείωση ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην αποδιότητα να το ελέγξει η ΑΔΕ. Αντιθέτως όμως η ΑΔΕ μπορεί να ελέγξει και αυτό έκανε τη φορολογική συμμόρφωση αυτών που διαχειρίζονται αυτά τα ελικόπτερα και έβαλε στο στόχαστρο τις αρκετές εταιρείες. Μέχρι στιγμής έχουμε ενδιαφέροντα ευρήματα για δύο εταιρείες. Η πρώτη λοιπόν αφορά, η πρώτη υπόθεση αφορά ελικόπτερο το οποίο φαίνεται να ανοίξει σε κυπριακή εταιρεία. Έχει μισθωθεί όμως από ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα όμως είναι ακριβώς επειδή γράφει μη κερδοσκοπική εταιρεία και εμφανιζόταν να το χρησιμοποιεί για εκπαίδευση πιλότων. Οι διασταυρώσεις της υπηρεσίας ΔΕΟΣ που έχει αναλάβει να καταπολεμά τη μεγάλη φοροδιαφυγή εντόπισαν.
1: Έδειξαν ότι μετέφερε τουρίστες.
8: Ακριβώς. Κυρίως ανθρώπους, τουρίστες που ήθελαν να πάνε σε κάποια νησιά, τους μετέφερε. Προφανώς όχι δωρεάν, γι' αυτό και δεν ήταν μη κερδοσκοπική. Αντιθέτως ήταν κερδοσκοπική εταιρεία, υπήρχε κέρδος. Αυτό διαπίστωσε λοιπόν η υπηρεσία ΔΕΟΣ ότι υπήρχε αναντιστοιχία πραγματικής χρήσης και βεβαίωσε ήδη φορολογικές παραβάσεις 300.000 ευρώ και προφανώς διερευνά την υπόθεση και προς τα πίσω τους προηγούμενους μήνες. Mm-hmm. Τώρα, δεύτερο ελικόπτερο αυστριακής εταιρείας, αυτό το οποίο προσγειώθηκε σε νησί του Αργοσαρονικού, και εκεί γίνεται διερεύνηση αν υπάρχει πραγματική χρήση, αν μάλλον η πραγματική του χρήση είναι όμοια με την δηλωμένη. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές της ΑΔΕ την απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 ευρώ μόνο για το μήνα Αύγουστο, που σημαίνει ότι όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί και για τους επόμενους μήνες, ενδεχομένως το ποσό αυτό να είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Άκη, θέλω να μας πεις και τι τίτλο έχει βάλει η ΑΔΕ σε αυτή την επιχείρηση.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ, όταν κάνει τέτοιες επιχειρήσεις, πάντα βάζει κάποιους τίτλους οι οποίοι έχουν το ενδιαφέρον τους. Εδώ λοιπόν την ονόμασε ανώμαλη προσγείωση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει σκηνές ενδοοικογενειακής βίας ανάγκασε τον αναπληρωτή πρόεδρο του τουρκικού ρεπουμπλικανικού

0: Λαϊκού Κόμματος να παραιτηθεί από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ το κόμμα ήδη κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα Κρίθαρη, γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου, δείχνει έναν ξυλοδαρμό.
1: Αντριάννα, ένα σοκαριστικό βίντεο που αφορά βέβαια ένα παλαιότερο περιστατικό. Η γυναίκα είχε καταγγείλει τον σύντροφό του, τον κύριο Σιμσέκ, αναπληρωτή, πρώην αναπληρωτή πρόεδρο του Τσεχέπε. Ήδη από το 2021, τον Απρίλιο, είχε καταθέσει μάλιστα και μήνυση. Εκείνος παραιτήθηκε με την υποσημείωση βέβαια ότι είναι προσωρινή η παραίτηση μέχρι να ολοκληρώσει τις δικαστικές εκκρεμότητες που έχει. Ενώ βλέπουμε το βίντεο και τη σφοδρότητα του καυγά, αλλά και τη χειροδικία που ακολουθεί προς τη σύντροφό του. Να πούμε εδώ πως ακριβώς είπες ότι αυτό έρχεται σε ένα πλαίσιο πολύ δύσκολο για το πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις. Στην πρόθεση ψήφου τον Αύγουστο έρχεται στο 7%, 15,4% ήταν τον Ιούλιο, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα έχει ήδη πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια στη θέση του...
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το μέλλον 4 μεγάλων εργοστασίων της στη Γερμανία, Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε. Ένας άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και τραυματίστηκε Γιώργο Κοβένας, αστυνομικός, από θράψματα τζαμιού.
3: Μάλιστα, Αντριάννα, παρά τις επανειλημμένες εντολές που δέχτηκε ο άντρας για να αφήσει το μαχαίρι που κρατούσε και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών, δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, προς το μέρος των αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να πέταξε μία γλάστρα με αποτέλεσμα θράσματα από τζάμι που έσπασε από αυτή την κίνηση να τραυματίσουν έναν από τους αστυνομικούς που βρισκόταν εκεί. Τότε ένας από τους υπόλοιπους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού όπλου του με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον 31χρονο. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει και να διακομίσει στο θηριάσιο νοσοκομείο τους δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός έχει ένα θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο δράστης φαίνεται να έχει ένα διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον θώρακα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικές κλινικές αρκετές φορές. Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στο θρίλερ με την εξαφανισμένη 90χρονη για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα, κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη. Η 68χρονη κόρη υποστήριξε στις αρχές ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.
4: Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
5: Εγώ δεν έχω καμία ανάμεση. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
6: Δεν του είχε τακτοποιήσει, την είχε.
5: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
7: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
8: Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω που είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία. Είναι προσωπικά θέματα αυτά.
4: Αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
9: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
4: Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
10: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
0: Με λάμψη και εντυπωσιακές παρουσίες συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Βενετίας. Αστέρες του Χόλιγουτ γέμισαν το κόκκινο χαλί και έκλεψαν τα βλέμματα.
11: Λαμπερές παρουσίες, εντυπωσιακά φορέματα και κορυφαία ονόματα του Χόλιγουτ τραβούν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας. Από τον πρωταγωνιστή της βραδιάς Μάρτιν Μακδόνα μέχρι τον Ορλάντο Μπλουμ και τις δίδυμες αδερφές Μάρα, κάθε παρουσία μαγεύει τον φακό. Τα μοντέλα Kendall Jenner και Victoria Σερέτη έφεραν τη λάμψη με εκθαμβωτικά φορέματα στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης. Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ ξεκίνησε με την πρεμιέρα της ταινίας Wild Horse 9 του Ιρλανδού σκηνοθέτη Μάρτιν Μακδόνα.
12: Chile and the coup and the CIA and the American government's involvement. Probably this is the most sort of out there political film I've made.
11: Η ταινία έλαβε ένα εκοφαντικό χειροκρότημα 13 λεπτών και μπήκε δυνατά στην κούρσα για τα Όσκαρ με τον πρωταγωνιστή Τζον Μάλκοβιτς να συγκινείται έντονα. Με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε και ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζοκ κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του με πρωταγωνιστή τον Ορλάντο Μπλουμ. Φέτος περισσότερες από 20 ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Μάγκη Τζιλενχάλ, την οποία θα πλαισιώσουν ο σεάτης δημιουργός Τζόνι Τό και πολλοί καλλιτέχνες του παγκόσμιου κινηματογράφου.
13: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Μίλτος Τεντόγκλου έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του Diamond League στις Βρυξέλλες, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη θέση με 8.40, καθώς ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ πέταξε στα 8.46 μέτρα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τελικός του άλματος επί κοντό που αγωνίζεται ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μόντο Ντουπλάντης αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο πόδι.
14: Στο τελευταίο άλμα χάθηκε το διαμάντι για τον Μίλτο Τεντόγκλου από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ με άλμα στα 8.46. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τον Τεντόγκλου να είναι σταθερός και έγκυρος στα άλματά του πάνω από τα 8 μέτρα και να σημειώνει την καλύτερη του επίδοση στην τέταρτη προσπάθεια με 8.40.
15: Τέταρτο άλμα για τον Μίλτο. Στη συνήθεια το 8.45 ήταν αρκετό για νίκη σε έναν αγώνα που τέσσερις αθλητές πέρασαν τα 8.30. Δεν χρειάζεται ο Μίλτο να πετύχει το τέλειο άλμα για να κερδίσει, αλλά ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο γιατί είναι στις δυνατότητές του μετά το 8.31. Τέταρτο άλμα λοιπόν εδώ.
14: Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν κατάφερε να προσθέσει το δεύτερο διαμάτι στη συλλογή του, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με πρώτο τον Γκέιλ και τρίτο τον Εχάμερ με άλμα στα 8.23.
13: Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και ντέρμπι συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της Super League. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Βόλο βρίσκεται τον Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό έκανε Ουναή. Με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος ανοίγει αύριο η αυλαία στη Super League 2, ενώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 Sport θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δύο από τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
16: Πολύ έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League, στο πλαίσιο της οποίας ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσει το Σάββατο στις 7 τις δυνάμεις του στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στο Βόλο. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι παρουσίασαν και επίσημα τον 29χρονο Τζαμαϊκανό Λίον Μπέιλι.
17: A new chapter begins. A new home. A new challenge. A new dream. Ολυμπιακός.
16: Στις 9 η ΑΕΚ θα αποδεχθεί τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, με την ένωση να προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά, ενώ η Θεσσαλονικής από την νίκη με 2-1 επί του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από τις αναμετρήσεις της Κυριακής ξεχωρίζει αυτή του Ολυμπιακού Σταδίου, στην οποία ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στον Δικέφαλο του Βορρά στοχεύουν στο 3-3, ενώ στον Παναθηναϊκό Γιάκουμ Νίστρουπ δεν μπορεί να απολογίζει ακόμα στις υπηρεσίες του Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους πράσινους.
18: Ils ont gagné 20 championnats Et maintenant, voilà, ça fait 16 ans, ils n'ont pas gagné de championnat. Et maintenant, ils sont en train de mettre tous les moyens pour revenir à leur place. Et voilà, je suis déterminé pour remporter ce trophée pour le club.
16: Το Σάββατο ανοίγει αυλαία στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθραϊκός Πας Πύργος, ενώ μέσα από την συχνότητα της Ερδίο Σπορ θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε δύο από τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Την Κυριακή στις 4 στη συνάντηση της ΑΕΛ με την αναγέννηση Καρδίτσας από την ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα και την Δευτέρα επίσης στις 4 στον αγώνα Μαρκό Πανθραϊκός που θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο της Κεσαριανής. Τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλλου θα πάρει ο Αστέρας Τρίπολης καθώς η Επιτροπή Εφέσεων ανέτρεψε την αρχική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που απέρριπτε την ένσταση των Αρκάδων για την κανονική συμμετοχή του Moses David Cobnan στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Οι διαιτητές, οι οποίοι είχαν επικρατήσει εντός έδρας με 2-0, αναμένεται να προσφύγουν στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο.
13: Στους 16 του κυπελλού Ιταλίας προκρίθηκαν Παλέρμο και Ελλάς Βερόνα. Η Πάφος πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου Super Cup της ιστορίας της μετά την νίκη με 1-0 επί της Ομόνιας.
19: Ο Ρικάρντο Σαπίντο πανηγυρίζει έξαλλα το πρώτο Super Cup της Πάφου, η οποία λύγησε 1-0 την Ομόνια στο στάδιο Αλφα Μέγα της Λεμεσού. Το γκολ που έκρινε το μάτς σημειώθηκε στο 74ο λεπτό μετά από γύρισμα του Εγκαμαλέου και πλασέ του Λελέ. 10 λεπτά νωρίτερα ο Λελέ είχε σουτ στο δοκάρι. Στους 16 του Κόπα Ιταλία προκρίθηκε η Ελλάς Βερόνα που νίκησε 2-1 την Κάλιαρη στη Σαρδινία. Πλασέ του Χαρουή 0-1 στο 23. Προβολή του Μεντί 1-1 στο 57ο λεπτό. Ο Μουλατιέρη με συρτό διαγώνιο σουτ χάρισε την νίκη πρόκριση στη Βερόνα 3 λεπτά πριν το φινάλε. Πρόκριση και για την Παλέρμο που επικράτησε 5-2 της Μάντοβα στη Σικελία. Πολύ ωραίο το γκολ του πρώην άσου του Ολυμπιακού Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στο 1ο λεπτό. Στους πρωταγωνιστές και ο Πογιάν Παλό που πέτυχε 2 τέρματα στο 70ο και στο 95ο λεπτό.
13: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ήλιο, ζέστη και βοριαδάκι στο Αιγαίο θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία εκεί από 21 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο μας, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos, νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
1: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
2: Παντού, πάντοτε ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
1: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
3: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
1: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Άποσπριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727 9-3-4-3-4-0-0. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Qantas Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Qantas Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Qantas Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από 2421-83. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε Φωνή των Ινών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

τη φωνή των ειδών. Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Πόλης Κρεμαρίδης, την αγάπη κατά μισάν εμπόρια.

0: Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: άνευα πάνω λοιπόν. Να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Μαστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την Ιδιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Η ώρα είναι 5 και 59 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει πάντα στο πλευρό της ομογένειας. Ό,τι χρειάζεστε, ο σταθμός μας είναι εδώ. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Καλησπερίζω τις μεγάλες παρέες που έχουν έρθει εδώ στο Tampa Bay Area. Στο Lido Beach, στο Άλα Μαρία Island, έχουμε καμιά 75 εκεί πέρα κριτικούς. Τέτοια εποχή ήρθατε. Εγώ σας περίμενα εδώ και 2 εβδομάδες. Είναι άλλη κριτική αυτή. Λοιπόν, είναι όλοι από το Σάρισότα, Μπρέντιντον και Σαν Πίτσμπεργκ. Θα έχουν κάποιο πίκνικ, νομίζω. Δεν ξέρω αν αναβλήθηκε λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ρε παιδιά, τι να σας κάνω, πέσανε ωραίος ο καιρός, δροσερός. Εφέτος έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ζέστες. Anyway, σας καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη ζεστή Φλόριντα. Περάσαμε καλά έχθες το βράδυ. Ήταν φανταστική έτσι όλη η ατμόσφαιρα που είχατε δημιουργήσει κάτω. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τους πάντες στο Μαϊάμι, στο Daytona Beach, καθώς στο Fort Lauderdale, τις παρέες. Σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται και στο Tampa Bay Area οι λεγόμενοι τα snowbirds από τον Καναδά. Αν είχατε πάει στην Ελλάδα, τώρα γυρίζουν όλοι πίσω. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, πάντα με υγεία και χαρά. Θα ήθελα να επιθυμίσω στους φίλους και φίλες ότι μεθαύριο Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, μετά τις 8 δηλαδή, 9 η ώρα μέχρι 9 το βράδυ, θα εμφανιστεί η Εύα, το Ευάκι. Από τη Νέα Υόρκη είναι μια Κύπρια, καλή και φανταστική τραγουδίστρια. Την ακούσαμε στο ραδιόφωνο προχθές και στην τηλεόραση μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη και τον Λεωνίδα Σομποζούκη και τον Γιωργάκη στο όργανο. Στο 861 East Closerman Road, στο Tampa Springs. Πάρτε τηλέφωνο τώρα και κλείστε το τραπέζι σας 727-505-0034. Μην χάσετε αυτή τη βραδιά. Κυριακή βράδυ σας περιμένουμε.

να μοιραστώ. Καλό καλοκαιράκι σε όλους, καλά μπαλάκια. Και για την κουρασέρα μας πάρτε με τηλέφωνο τώρα, γιατί οι καμπίνες φεύγουν συνεχώς. 727-481-0812. Στη μεγάλη σούπερ κουρασέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Έχω μερικές θέσεις ακόμα για το λεωφορείο μας που θα φύγει από τα Τάπος Φρύς και από το Κρύο. Τηλεφωνήστε μου πρωτού όλα γεμίσουν και τελειώσουν.

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ινωροπή. Πέμπει για σας μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Είσαστε έτοιμοι?

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Alabanzas.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road.

0: Ότι στο γρήγορο. Για δεκαετίες στο Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creekwater Largo Road, Unit 1, στο Creekwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creekwater Largo Road, στο Creekwater.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in Upaltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την ενημέρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

0: φίλο μας κοινό όταν συναντάς. Τι κάνω που πηγαίνω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίρνης, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον υπαριθμό, ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισο Cleaver.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ακούτε φωνή των Αγίων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα. Στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Craft.

0: χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, the Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.